0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα!
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Πέτε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει από κτηνίατρο... Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση.

0: Ακού το δεύτερο 103,7.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026, 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μία μικρή έτσι, καθυστέρηση. Ρε παιδί μου, είναι ο Αύγουστος στην οχελικότητα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, σας το δούμε κάπως έτσι. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πού είστε, είστε ακόμα εκεί, είστε στο δρόμο, είστε στο γυρισμό, γυρνάτε. Λοιπόν, ξέρετε τι σκεφτόμουν όσο ακούγα αυτό το τραγούδι? Ότι μερικές φορές δεν νιώθεις σαν να σου χρωστάει κάτι ο Αύγουστος. Ή όπως έλεγε και το άλλο τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, τον Αύγουστο που μου χρωστάς. Τόσες προσδοκίες, βρε παιδί μου, πραγματικά. Αν ήμουν Αύγουστος, θα ένιωθα πολύ μεγάλο βάρος με το να ακουμπάνε οι άνθρωποι όλες τις προσδοκίες τους πάνω μου. Λοιπόν, καλημέρα. Σταμάτα να φιλοσοφείς, είναι ακόμα πρωί, είναι μόλις 6 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε στα απλά και τα αγαπημένα και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε και μεγάλη χαρά έχουμε που είμαστε μαζί. Είμαστε και μια ωραιότατη πλήρους ομάδα, θα σας πω. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ερυγκίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και είναι ένα τραγούδι που σε ξεκελάει με την εισαγωγή του, γιατί έτσι πρέπει.

νομίζω ότι τα λέει όλο αυτό το τραγούδι, το οποίο όπως είπαμε ξεγελάει κάπως με την εισαγωγή του, την εισαγωγή για τον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου. Ηλίας Κατσούλης και Παντελής Θαλασσινός έφτιαξαν αυτό το μικρό αυγουστιάτικο θαύμα. 10 λεπτά μετά τις 10 πάμε να επικοινωνήσουμε. 2-10-60-13-168-169. Η Έρη έχει πιάσει δουλειά από τα αποδυτήρια και είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και σας απαντάει, αυτό θέλω να πω. Και για τα μηνύματα στο Viber, βρείτε μας αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Η αναζήτησή σας πρέπει να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Κάποια στιγμή μας είχαν υποσχεθεί ότι όταν αλλάξουν οι καιροί, όταν αλλάξουν οι εποχές, θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ο Μανώλης Δρασόλης που τα έψαχνε πάρα πολύ όλα αυτά και τα διάβαζε και μας τα μετέφερε, τα έκανε και τραγούδι. Και έτσι κάπως περάσαμε από την εποχή των ιχθύων στην εποχή των υδροχών. Οι καιροί νερό θα φέρουν, θα βρέξει αυτές τις μέρες, αλλά όχι γι' αυτό το λόγο.

Ειδικά κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, αυτό που σου δίνει πρώτα απ' όλα την ικανοποίηση, έτσι, ότι προσφέρεις κιόλας πριν του γεγονότος ότι δουλεύεις, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να συμβαίνει στη ζωή. Δεν συμβαίνει πάντα, αλλά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρίσκει εκείνους τους δρόμους που τον οδηγούν τέλος πάντων σε μια ικανοποίηση. Πάντα μπορούμε να βρίσκουμε πράγματα να κάνουμε, ακόμα και σε αυτό που δεν μας αρέσει τόσο, ούτως ώστε να νιώθουμε την ικανοποίηση ότι κάτι καλό κάνουμε. 19 λεπτά μετά τις 10 τρελαίνομαι με τους ανθρώπους που κάνουν κάτι με το ζόρι και δεν ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να τον κάνουν λίγο πιο ωραίο, να νιώσουν την ικανοποίηση, να νιώσουν τη χαρά μέσα τους. Και αυτό περνάει στον απέναντι, που δεν φταίει και σε τίποτα στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν σας έχει συμβεί, δεν σας έχει συμβεί σε δημόσιες υπηρεσίες. Ελάτε τώρα, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με ένα ταξίδι στην πανέμορφη Κρήτη, μέσα από ερμηνεία Χαΐνιδων και όχι μόνο, και Δημήτρη και Κώστα Βυσσινού βεβαίως, και με εκείνο το στίχο που λέει: πες μου το σκοπό να αρχίσω να σε λησμονήσω, γιατί όλα θέλουν μια αρχή.

Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το γεγονός ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο, θα μου πεις, δεν είναι ένας τρόπος υποδέστερος με το τραγούδι να βρεθείς στο οποιοδήποτε σημείο αυτής της χώρας ή αυτού του πλανήτη. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε στην Κρήτη. Πάμε να κλείσουμε πρώτο ημίωρο εκπομπής. Ναι, χωρίς να βρούμε τίτλους ειδήσεων, θα τα πούμε μετά εμείς, τα δικά μας, ξέρετε, τα μεταξύ μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και με την απουσία των τίτλων των ειδήσεων έχουμε ένα βάρος παραπάνω να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα, τα πολύ γνωστά και τα πολύ διαδεδομένα, όχι τόσο, αλλά και ναι, ανάλογα. Δεν ξέρω από ποια δυσάρεστη είδηση να πρώτο ξεκινήσω. Το πιο πρόσφατο, εντάξει, εννοείται ότι είναι η πτώση του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Υπάρχει ένα βίντεο, υπάρχουν και μαρτυρίες για περίεργο θόρυβο πριν την πτώση και τώρα μιλούν για μηχανική βλάβη. Σαλαμίνα. Βρέθηκαν καρβουνάκια θυμιάματος, ξέρετε αυτά. Βρέθηκε καλώδιο και ενδείξεις εμπρισμού. Και σκέφτομαι, βρε παιδιά μου αγαπημένα, πώς είναι να ξέρεις ότι εκτός των άλλων έκαψες και δύο ανθρώπους. Το λέω για τον εμπριστή, για την περίπτωση που πραγματικά υπάρχει εμπριστής. Λοιπόν, Μέση Ανατολή, αδιέξοδο σε όλα για μία ακόμα φορά. Θα ρίξω στο Ομάν, απειλεί ο Τραμπ, αν εμποδίσει την συμφωνία μας με το Ιράν. Σκέφτεται συμφωνίες με το Ιράν ακόμα. Αν μπει στο δρόμο μας θα το βομβαρδίσουμε. Ανηλαιός, είπε ο ανελέητος. Ο ανελέητος επίσης, να σας πω ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είδε την δημοτικότητά του να καταποντίζεται στο 33%. Πιο κάτω δεν έχει πέσει ποτέ μέχρι στιγμής. Ερντογάν λέει πως ο ανελέητος του υποσχέθηκε τα F-35 και επίσης την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν την υποσχέθηκε ο ανελέητος, απλά ο Ερντογάν τη βλέπει και κάπως απαξιωτικά, να το πούμε. Έτσι θα το πούμε. Δεν είναι προτεραιότητα εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή για την Τουρκία. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα που τοπικά θα φτάσουν 38 και 39 μέσα στο Σαββατοκύριακο, όχι από σήμερα, σιγά σιγά σκαρφαλώνει. Θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και ορεινά Βορείο Ελλάδας, Κρήτης και Ιωνίου. Αρχίσατε να επιστρέφετε, το είπαμε και πριν, είναι ένα γεγονός αυτό. Πάνω από 90.000 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής. Τι συνέβη στη Γενέβη? Τίποτα. Τι συνέβη στη Γαστούνη? Εκεί μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα ένας 18χρονος και ένας 15χρονος που επέβαιναν σε αυτοκίνητο υπόπτο για χρήση σε διάπραξη απάτης. Καλά, καλά. Στα Καπάκια, που λέει και η δημοσιογραφική γλώσσα, εισβάλλουν στο τμήμα τρεις Ρωμά, επιτίθενται και τραυματίζουν αστυνομικούς και τελικά διαφεύγουν. Εξαπολύεται άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Ερευνούν συνεχώς και ακατάπαυστα σε καταβλισμούς και συλλαμβάνουν 18, όχι για το συμβάν, αλλά για ρευματοκλοπή. Ωραιότατο σκηνικό για ωραιότατη ταινία εκείνου του παλιού καλού ιταλικού κινηματογράφου 50s, 60s.

Λοιπόν, μπρατσέρα και Άγιος ο Θεός και θάλασσες και όσο κρατάει ακόμα το καλοκαίρι. Έξω μας και μέσα μας, στο κάτω-κάτω της γραφής, με ρωτάτε αν είναι δόκιμο να πούμε από τώρα καλό χειμώνα. Να πούμε ό,τι θέλετε. Εγώ πρόβλημα δεν έχω κανένα. Ό,τι είναι να έρθει, καλά να έρθει, και από εκεί και πέρα, γι' αυτό είναι οι εποχές, για να διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, θα καλημερίσω αυτή τη στιγμή. Είναι απειλή, διότι είναι πολλά. Καλημέρα στο Βύρονα, τη Μύκονο, στα παιδιά, στον Κάλαμο Κυθύρων. Καλημέρα στη Μεσοράχη, στη Λιβαδιά, στο Μαραθώκαμπο, στην Καβάλα και στο Ξινό Νερό, στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης, την αγάπη μας, και στο Χαϊδάρι και την Εδιψώ και την Πολύχνη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο Βροχερό Σβάμπαχ, το κορίτσι μας εκεί δουλεύει μαζί με άλλα. Στους 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Εκεί, στα μακρινά και στα εξωτερικά, καλημέρα στην Ιτζιά, όπου οι πελαργοί κάνουν το πέρασμά τους πριν φύγουν για Αφρική. Με φωτογραφία, έχω ντοκουμέντα για αυτό που λέω. Καλημερίζω από το Λεμαίδα, Πορτοράφτη και Κορυδαλό, Σαντορίνη και Μελίσια και Θεσσαλονίκη και Πάτρα, Θεσσαλονίκη κέντρο. Καλημέρα στους Αγίους Αναργύρους, στο Αγρίνιο, τον Πύργο, Γαλατά, Τριζινίας. Καλημέρα στο Κουκάκι και τα Παράκυλα, στην Ία. Μην γίνεστε τόσο προκλητικοί. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα στα Καμένα Βούρλα και τη Λέρο την αγαπημένη. Στον Άλυμο, τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, Περαία. Φίλοι που ταξιδεύουν από Μεσίνη για Αθήνα, επιστρέφετε με το καλό, παιδιά. Ο Αύγουστος είναι ζωή μας, λένε. Γιατί όχι, ναι. Αλλά θέλουμε και οι άλλοι μήνες να είναι ζωή. Να μην ζούμε μόνο τον Αύγουστο. Καλημέρα στην Ανθούσα και στο Παλιοσέλι Ιωαννίνων.

Λοιπόν, ένα από τα άσχημα τέλος πάντων που διάβασα από χθες μέχρι σήμερα που έχουμε να τα πούμε ήταν το εξής. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο C-Track. Τι είναι αυτό? Είναι η ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα. Εντάξει, πού έγινε αυτό? Στα νέα φλογητά της Χαλκιδικής. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην παραλία και στην περιοχή. Οπότε φαντάζεστε ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να χαλαρώσουν και αυτοί να βρεθούν στη θάλασσα και έχουν τα προβλήματά τους, εκεί θα πάνε, έτσι. Είναι η ελπίδα του να μπουνε. Λοιπόν, ο Δήμος Νέας Προποντίδας με ανακοίνωσή του ζητάει την κατανόηση και την υπομονή του κοινού. Μπράβο στο Δήμο πρώτα απ' όλα που έφτιαξε αυτό τον μηχανισμό για τους ανθρώπους αυτούς. Και τι να κάνει τώρα, αφού το καταστρέψανε εκεί πέρα, του κάναν τη ζημιά, ζητάει υπομονή από το κοινό και επισημαίνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Και δεν μπορώ, διαβάζοντας αυτή την είδηση, να μην σκεφτώ. Αυτός ή αυτοί που το έκαναν, πώς μεγάλωσαν, ρε παιδί μου, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι πώς μεγάλωσαν, σε τι περιβάλλον, με τι αρχές. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα, θα ανοίξω μια παρένθεση. Είχα πάει μπορεί να το ξαναείπα, δεν θυμάμαι. Είχα πάει σε ένα κομμωτήριο. Λοιπόν, ήθελα να κόψω τα μαλλιά. Εντάξει. Και μπαίνει κάποια στιγμή ένας μπαμπάς με το παιδάκι του. Το παιδάκι μικρό. Το παιδάκι, αν πραγματικά είχε τη δύναμη, θα είχε γκρεμίσει ολόκληρο το κομμωτήριο. Χωρίς την παραμικρή επέμβαση του μπαμπά, μάλλον συνεπικουρούμενο από τον πατέρα του, έκανε ό,τι έκανε. Προκάλεσε εκνευρισμό, προκάλεσε ζημιές, προκάλεσε τα πάντα. Αυτός που είχε τέλος πάντων άνθρωπο στο κομμωτήριο, προφανώς λόγω ευγενίας ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι και αρχών, δεν είπε τίποτα. Ήμασταν όλοι, είχαμε φτάσει δηλαδή πραγματικά. Αν υπήρχε φωτογραφία εκείνη την ώρα, θα είχαμε κοκκινήσει όλοι από τα νεύρα μας. Γινόταν ένας χαμός εκεί. Δεν άνοιξε το στόμα του αυτός ο άνθρωπος να πει κάτι στο παιδί, να το κρατήσει, να το. Κάπως. Δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να σέβονται το χώρο, τους ανθρώπους, τον χρόνο, δεν ξέρω. Να σέβονται. Δεν έχω χειρότερο από τον άνθρωπο που δεν σέβεται. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι θέμα μόρφωσης, σπουδών και δεν ξέρω τι άλλο, πας περιπτώσει. Όχι. Είναι θέμα εσωτερικής παιδείας και συναισθηματικής αφετηρίας. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, μου έχω δει εγώ ασέβεια και υπεροψία σε μορφωμένους που πραγματικά λες πώς πήγε στράφη τόση μόρφωση.

Λοιπόν, το ρολόι. Μίλα, σωστά. Το ρολόι απέναντι μου, ο χρόνος είναι αυτός, ο οποίος κανονίζει τα πάντα και μας λέει ότι πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα εκπομπής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

il fait encore plus chaud.

Ναι, όπως τα λέτε, όσα χρόνια και να περάσουν, αυτό το τραγούδι θα μιλάει για πάντα, σαν μόλις να άνοιξε το στόμα του και να είπε την πρώτη του κουβέντα. Δηλαδή σαν να το ακούμε για πρώτη φορά και να μας μαγεύει και να μας κερδίζει και να γίνεται ένα κομμάτι της ζωής μας. Καλημέρα και πάλι, 6 λεπτά μετά τις 11. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Έχετε αρχίσει λίγο να μας μπερδεύετε, επειδή αλλάζουμε ώρες, καλύπτει η μία την άλλη, ο ένας τον άλλον κτλ. Λοιπόν, είμαι η Άντρη Βασιλιάδου και είμαι καλά και είμαι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ Νίκο για το χαιρετισμό. Είναι τώρα ο Νίκος Κλαβενίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι και η Έρη Γκίνσου, σταθερή αξία στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε μαζί ως τις 12 και σήμερα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο Μιχάλη Γελασάκη, δική του η στίχη εδώ.

είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ο Αύγουστος θέλει και λίγο έτσι, ρε παιδί μου, να αφήσεις το πόδι από τον γκάζι, από το, ναι, μια νοχηλικότητα, μια, να μπει σε έναν άλλο ρυθμό. Είναι που ζεις όλο, πώς το λένε, πόσους μήνες έχει ο χρόνος, 12 σχεδόν μήνες του χρόνου, ας πούμε, στην πρίζα συνέχεια. Λίγο, αν είναι να εκμεταλλευτείς τον Αύγουστο, το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, να... αποσυμφοριστεί κάπως το σύστημα. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω Ροπό και Δράμα, Χανιά και Κακιά Θάλασσα. Α, καλημέρα στη γειτονιά μου. Καλημέρα στο Βύρονα, στην Τρίπολη και την Καστοριά, όπως επίσης και την Κυψέλη και τον Κολονό και τη Σαντορίνη για μία ακόμα φορά. Τον Εύωσμο, τη Γαστούνη, το Καταράκτη της Άρτας. Είναι πολύ ωραία εκεί. Καλημέρα στην Ανοπόλη της Θεσσαλονίκης, Κυπαρισία, Ηράκλειο, Μιντιλόγλη και η Λαμπρινή. Η Λαμπρινή, παιδιά, είναι άδεια, σου λέει. Και ναι, τελείως. Καλά, εδώ είναι Μεσογείο, α πούμε, και σκεφτόμουν ότι σε λίγο καιρό θα ανοίξουν τα σχολεία και θα επιστρέψουμε και όλοι και τα λοιπά και θα γίνεται χαμός πάλι. Καλημέρα στο Κυβέρι, Αργολίδας, Βίλια, Σιτή, Αλεξανδρούπολη και Θέρμη, Χανιά και Γραμμένη Δράμας, Χρυσοράχη Πογονίου, Χαϊδάρη, Χαλκίδα, Μεταξοχώρη, Λάρισας, Καλυθέα, Χαλκιδικής και Δράμα και Χαλάνδρη, Καλαμάτα, Προφήτη, Λία, Βιωτία, Σπίθιο και Ταύρου και έχουμε έπεται συνέχεια που λένε. Λοιπόν, 2-10-60-13-168 και 169, δύο τηλεφωνικές γραμμές και... Έρι, απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Στα Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις μπλούζες των διακοπών, σε εκείνες τις μπλούζες που πλήθηκαν πρόχειρα και απλώθηκαν στην κουπαστή κάποιου μπαλκονιού ενός ενοικιαζόμενου δωματίου.

Η ελπίδα τραβάει για εκεί που εξακολουθούν να υπάρχουν ωραία πράγματα και αν θέλουμε να ευλογήσουμε και τα ράση μας εκεί που υπάρχουν καλά ραδιόφωνα. Η ελπίδα τραβάει για εκεί που εξακολουθούν να υπάρχουν ωραία πράγματα και αν θέλουμε να ευλογήσουμε και τα ράση μας εκεί που υπάρχουν καλά ραδιόφωνα.

το 2018 θα γίνει απόψε στις 8 η ώρα, από τις 8 ως τις 10 έχουμε την καλλιτεχνική επιμέλεια του Παρασκευά Καρασούλου, αφηγητής ο Παντελής Καλογεράκης και ερμηνευτές Δημήτρης Βουτσάς, Πολυξένη Καράκογλου, Βασίλης Κούρτης και μουσική ο Χρήστος ο Θεοδόρου στο πιάνο και την ενορχήστρωση, ο Στράτος ο Γκρίτζαλης στο μαντολίνο και τον μπουζούκι και Σταμάτης Μουζακίτης στις κιθάρες. 90 χρόνια από τη δολοφονία του Λόρκα.

Λόρκα δεν είναι μια προσωπικότητα από την οποία φεύγεις εύκολα. Αρχική αγάπη του ήταν η μουσική. Πριν στραφεί στη λογοτεχνία, ήθελε να γίνει πιανίστας και συνθέτης. Είχε ιδιαίτερο ταλέντο στο πιάνο, το σπούδασε για χρόνια και εντυπωσίαζε τους πάντες με τις μουσικές του ικανότητες. Αλλά ήταν και δεινοζωγράφος. Πολυδιάστατη προσωπικότητα, ασχολήθηκε σοβαρά με τη ζωγραφική και άφησε πίσω του έργα επηρεασμένα από την πρωτοπορία. Όμως και το θέατρο και η μαριονέτα από την παιδική ηλικία έφτιαχνε αυτοσχέδια κουκλοθέατρα και διασκέδαζε την οικογένειά του. Ως φοιτητής όμως θα πούμε ότι ήταν κάπως αργός. Ναι. Είχε τους δικούς του ρυθμούς γιατί μάλλον δεν αγάπησε ποτέ την νομική. Δυσκολεύτηκε να πάρει το πτυχίο του με 9 χρόνια μετά. Γιατί προτιμούσε την τέχνη. Συνδιοργάνωσε το 1922 το πρώτο φεστιβάλ φλαμένκο στον τόπο του, στη Γρανάδα, για να σώσει την παράδοση. Δημιούργησε έναν περιοδεύοντα θεατρικό θίασο επίσης, που μετέφερε τα κλασικά ισπανικά έργα στα χωριά. Έκανε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, διαμονή του εκεί από το 1929 στο 1930. Του αποκάλυψε τα blues και τα spiritual, συνδέοντάς το με το ισπανικό φλαμέγκο. Έκανε τα παντρέματά του και στις 17 Ιουλίου 1936 ο Ισπανός αξιωματικός γνωστός Φράνκο ξεκίνησε το στρατιωτικό του κίνημα στην Ισπανία. Μετά από έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, ο Φράνκο επιβάλλει την στρατοκρατία σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα στη φρίκη του εμφύλιου πολέμου, 3 Αυγούστου 1936, ο δήμαρχος της Γρανάδας και γαμπρός του Λόρκα, γνωστός για τις ριζοσπαστικές του ιδέες, εκτελέστηκε από τους εθνικιστές τα ξημερώματα της 19 Αυγούστου του ίδιου έτους στο Βιθνάρ της Ισπανίας. Οι οπαδοί του Φράνκο εκτελούν τον μεγάλο ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η σωρός του Λόρκα δεν βρέθηκε ποτέ. Εικάζεται πως οι εκτελεστές του τον έθαψαν σε ομαδικό τάφο. Εννοείται ότι ήρθε η απαγόρευση των έργων του. Το καθεστώς του Φράνκο απαγόρευσε και έκαιγε τα βιβλία του, με τα έργα του να μένουν λογοκριμένα ή ανεπίσημα, τέλος πάντων, στην Ισπανία για δεκαετίες.

Θα μείνουμε σε μία φράση του. Είχε πει: «Θα είμαι πάντα στο πλευρό εκείνων που δεν έχουν τίποτα και που δεν τους επιτρέπεται καν να απολαμβάνουν με την ησυχία τους το τίποτα που δεν έχουν».

Ναι, γιατί όπως λέτε και εσείς, το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο κέφι, χαρά και διασκέδαση. Το ραδιόφωνο είναι και ένας, μια πηγή, έτσι, πολιτισμού που θα βοηθήσει, θα ανοίξει ορίζοντες, θα ανοίξει δρόμους, θα ανοίξει μονοπάτια. Τέλος πάντων, θα βρει ένα δρόμο να πει αυτά που πρέπει να πει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο. Νίκο μου, Νίκος Κλαβενίτης, στον ήχο.

Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το τραγούδι, Ανδριάννα Μπάμπαλ και Μεσχέ Μινιμάλ, με το θέλω, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, διάβαζα κάτι το οποίο είπε ο γνωστός καθηγητής, ο Ευθύμιος Ολέκας, και έχει να κάνει με τα όσα συμβαίνουν, με πυρκαγιές, με πλημμύρες και με κλιματική αλλαγή. Και συγκεκριμένα θα σας πω ακριβώς τι είπε. Η κλιματική κρίση, είπε, δεν είναι άλλοθη. Νέα φαινόμενα, νέες λύσεις για πυρκαγιές και πλημμύρες. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή και θα σας πω γιατί πολυμπαίνει, νομίζω, πλέον η φράση παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, σε κάθε ανάλογη περίπτωση, άρα και καταστροφή, οφείλεται στην κλιματική κρίση. Οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Ναι, οφείλεται. Αλλά εσύ τι, δηλώνεις αδύναμος και ανίκανος να κάνεις κάτι γι' αυτό? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.

Λοιπόν, έχουμε καλημέρες και μάλιστα πολλές. Και στέλνω, ξεκινάω, ελληνικό Αρκαδίας. Να είστε πάρα πολύ καλά. Εκεί μου λέτε ότι είπα για κίνημα και όχι για πραξικόπημα στην Ισπανία. Βεβαίως, πραξικόπημα, βεβαίως μιλάμε για εθνικιστές, βεβαίως μιλάμε για έναν δικτάτορα ο οποίος αιματοκύλησε την χώρα. Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη σε φίλους που βρίσκονται καθοδόν για κουρούτα. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, παιδιά, για κάποια τραγούδια που μου ζητάτε. Καλημέρα και στον εξάχρονο Γιάννη και στο σύζυγο εκεί που ακούνε δεύτερο. Καλημέρα στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδος. Καλημέρα και στα Χανιά, Κυψέλη και Κολωνό. Και Σαντορίνη για μία ακόμα φορά. Σαντορίνη σήμερα μας τιμά ιδιαιτέρως. Καλημέρα στην Κοζάνη, την Κεραμωτή Χανίων, Χαριλάου και Ραφίνα και Όρμο Παναγιάς. Καλημέρα σε κάποιο ακρογιάλι εκεί του Παγασιτικού. Στους φίλους που από Αθήνα επιστρέφουν Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στα όμορφα Σίκα που μας στείλατε από το Νεοχώρι Πηλίου. Καλημέρα στο Εκουαδόρ και την Καστοριά. Χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, από την κόρη του τη Μαριέτα, από τον εγγονό του τον Κωνσταντίνο και φυσικά από όλους εμάς. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Στο Λιλάντιο Χαλκίδας, Γλυφάδα, Βόλο, Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Και υπάρχει και συνέχεια και υπάρχει και τόλης.

Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος. Το καταλαβαίνετε, είναι και 43, 11, έλα ρε, 11 και 43 πρώτα λεπτά. Ρετάρουμε παρά το γεγονός ότι οι διακοπές υπήρξαν φέτος, έστω και για λίγες ημέρες. Ξέρω εγώ με το που γυρίσαμε, κάτι συνέβη. Λοιπόν, είναι η Δήμητρα απέναντί μου. Και το ρολόι είναι, μη μου το έλεγε, μου το λέει η Δήμητρα, ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Μένουμε στα παλιά και τα αγαπημένα.

Λοιπόν, εδώ δεύτερο πρόγραμμα και πάλι δεν θα προλάβω να πω όλες τις καλημέρες που θα ήθελα. Όμως θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Τριανταφυλιά που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Το έμαθα από τη μαμά της εκεί στην Αγραλέσβου.

Λοιπόν, στους φίλους μας δεν λέμε ποτέ, στο είχα πει, εντάξει, τους αφήνουμε να περάσει απαρατηρητό. Στον ηχολήπτη δεν λες ποτέ όχι, σου λέει τώρα θα μιλήσεις, τώρα θα το πάρουμε, τώρα θα το φέρουμε για να είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ Νίκο Σκλαβενίτη, να είσαι πάρα πολύ καλά που ήσουν στον ήχο μας. Ερυγκίνησε στο τηλεφωνικό κέντρο, ήταν η Άντρη Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα στα ραδιοφωνά μας ως τις 2 το μεσημέρι, πανηγυρίζει μόνη της. Λοιπόν, και έρχεται και ο Γιάννης Πάριος.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι Δραμαμίνοι που συνεχίζουν να κάνουν τραγούδια με εικόνες, τραγούδια σαν σινεμά. Από το τελευταίο τους άλμπουμ «Κάπου ο κόσμος είναι υπέροχος ακόμα», αυτό είναι το «Πάω στη θάλασσα».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
9: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τα τραγούδια και καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώνουμε με αυτά τα μεγάλα καλοκαίρια που είναι ακόμα εδώ με τα παράθυρα ανοιχτά και με αυτή την καλημέρα που προλαβαίνουμε να σας πούμε για να πάει η καρδιά πιο πέρα. Όπως ακριβώς μας τα είπε ο Φωτισιώτας, ο Βασίλης Καλαγιάς και ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μιλάνε τα τραγούδια για το καλοκαίρι, για την αγάπη, για τον έρωτα, για τους ευντάδες, για τους φίλους, για τις παρέες, για τις πόλεις, για τα χωριά μας. Έτσι λοιπόν ανταμώνουμε εκτάκτως και κάνουμε συντροφιά έως τις 2. Για ταξίδια χωρίς μπαγκάζια μας είπανε πριν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Μόνοι μας αποσκευή τα τραγούδια και θα φτάσουμε εκεί μέσα στο δάσος. Εκεί που οι φωνές δώσανε χρώμα στις αυλές, στις καριώτικες αυλές, έτσι όπως τις έζησε η Ματούλα Ζαμά.

Αυτό το αεράκι από τους τόπους μας και από το Ικάριο Πέλαγος να φτάνει εδώ στην Αθήνα, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι. Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, στις 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα ερχόμαστε και σας βρίσκουμε και σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια κάνουμε συντροφιά και παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου. ΕΡΤΕΚΟ δεύτερο πρόγραμμα. Συντροφιά έως τις 2. Εδώ με πολλά τραγούδια που σας τα αφιερώνουμε όλα. Και η παρέα μας ποια είναι, η Ερυγκίντζου. Φρουρό στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Καταγράφει τα πάντα από όσα λέτε, σκέφτεστε. Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει για να ακούτε καλά. Λόγια για τραγούδια που θα διαλέξει έως τις 2 η Δήμητρα Κόχυλα. Λοιπόν, πρόταση έρχεται από τον Γιώργο Κατσαρό και τον Αλέκο Σακελάριο. Μπορεί να είναι λίγο νωρίς, αλλά είναι και οριακά. Να ξεχάσουμε το τώρα και να πιούμε ένα κρασί.

στον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια.

Από όσο χαίρομαι με αυτή την νοσταλγική διάθεση να έρχεστε και να ταιριάζετε. Να συντεριάζουμε λοιπόν εδώ που ανταμώνουμε. Και αυτό ήταν ο Ατίκ βέβαια, εκεί μας παρέσυρε σε αυτές τις νοσταλγίες. Και αυτά τα για σε μια. Και βέβαια ναι, ήταν ωραίες της Μακρύς. Και μαζί του ήταν η Τζένι Βάνου. Έτσι λοιπόν με νοσταλγική διάθεση για λίγο ακόμα θα πορευτούμε. Και είμαστε εδώ να μοιραστείτε νοσταλγικές σκέψεις, αναμνήσεις. Να μας πείτε έτσι λοιπόν με νοσταλγική διάθεση για λίγο ακόμα θα πορευτούμε. Και είμαστε εδώ να μοιραστείτε νοσταλγικές σκέψεις, αναμνήσεις.

και 2 Emmy λέξη πρόγραμμα. Και στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και αφού είμαστε σε νοσταλγική διάθεση, για πείτε μου, σας έχουν κάνει ποτέ καντάδα? Να λοιπόν, μια καντάδα έρχεται. Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, και εδώ είσαι μέλη Παπαβασιλείου.

Με ένα τυχερό αστέρι το Γιάννη Βαλαμίδα και βέβαια τη μουσική για τους στίχους του Κωνσταντίνου Β. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που σας χαρίζουμε και τα γλυκά πρωινά και τα γιασεμιά και τις καντάδες. Έτσι θα πορευτούμε λοιπόν. Και επειδή να μια φίλη δεν βρίσκεται σε καθόλου νοσταλγική διάθεση, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ας σηκώσουμε λοιπόν ψηλά τα ποτήρια μας και στο χορό και στη χαρά, όπως μας προτρέπει τώρα η Μαρίνα Σάτι.

0: Yeah, perfect.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Δημήτρη Σιφαντή, Νίκο Μωραήτη και Χάγη Γιαδιτζιάν. Μα χάρισαν αυτό το χώρο των αστεριών και σα είπα, θα το ξαναπώ. Μπορεί τα πεφταστέρια, οι Περσίδε, να κορυφώθηκαν εκεί στι 13, νομίζω, την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν σταματάνε να πέφτουνε. Νομίζω ότι μέχρι και το Σαββατοκυριακό μπορείτε να τα δείτε καλά. Μετά όχι τόσο, γιατί θα αρχίσει να γεμίζει το φεγγάρι για να φτάσουμε στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Ξέρετε, σε αυτή τη μοναδική αυγουστιάτικη πανσέλινο που όπου γιανείστε πιστεύω ότι θα κάτσετε να τη χαζέψετε. Οπότε ψηλά τα μάτια στον ουρανό το βράδυ, γιατί μπορεί να κάνετε μια ευχή και να βγει αληθινή. Εδώ λοιπόν με καράβια ραγμένα και Ελένη Βιτάλη.

Ιουλία Καραβατάκη και Ορέστης Ντάντος, και μόνο αυτός ο ήλιος έχει σημασία και συμφωνούμε. Είτε είναι ο ήλιος που λάμπει εκεί ψηλά, είτε είναι ένας ήλιος που έχουμε μέσα μας και μας κάνει ευγενικούς, χαρούμενους, χαμογελαστούς, καλοπροαίρετους και κεφάτους. Έτσι λοιπόν, με έναν ήλιο που έχουμε μέσα μας, ηλιόλουστες καλημέρες να φτάσουν παντού, όπου έρχεται η φωνή μας και τα τραγούδια μας και σας συναντάμε. Να, εκεί στη νέα ποτήδια της Χαλκιδικής, καλημέρες. Στις Αμοθήνες της Λίμνου, στο Βύρονα, στον Οροπό, στο Ξυλόκαστρο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στα Καμεναβούρλα, στην Καστοριά, στην Καλυθέα, στη Δράμα. Στο παλιό σελίο Ανίνων, στην αρχαία Ολυμπία. Στο Αγρίνιο. Στους φίλους μας που έκαναν διακοπές, λέει, σε Καλαμάτα, Μάνη, Ναύπλιο και τώρα είναι στο δρόμο. Έκαναν διακοπές με το δεύτερο πρόγραμμα και τώρα είναι στο δρόμο προς Αθήνα, με τελικό προορισμό τις Βρυξέλλες. Τα χαιρετίσματά μας στη Σκοπιά, στη Φλόρινα, στην Άγρα της Λέσβου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Αγιάννη στη Λευκάδα, στο Σταυρό στη Θεσσαλονίκη, στο Χαϊδάρι στην Πτολεμαΐδα. Είσαστε πολλοί. Στο Λιτόχωρο, στη Ιμπιερία, στο Σβάμπαχ, στη Γερμανία, στην Επίδαυρο, στους Αμπελόκηπους και στο φίλο μου το Λουκά, στο Κυριάκη της Βιωτίας. Από την αρχή του κόσμου λοιπόν πάμε να το πιάσουμε, μαζί με τους Λάργο, τον Κωνσταντίν Παπακωνσταντίνου και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Έτσι λοιπόν ταξιδεύουμε για να έρθουμε να σας βρούμε. Λεωνίδας Μπαλάφας ήταν εκείνος που ήρθε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και να που λέμε για ταξίδια, έβλεπα τώρα ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από εχθές. Ένα βίντεο που έρχεται από το Πουέρτο Μαντρίν της Αργεντινής. Τι έχει συμβεί εκεί? Είναι ένα βίντεο που δείχνει έναν κολυμβητή να περικυκλώνεται από θαλάσσια λιοντάρια, τα οποία φαίνεται σαν να του κάνουν επίθεση αγάπης και να τον φιλάνε. Αυτά λοιπόν τα πλάνα δείχνουν τα θαλάσσια λιοντάρια να τον πλησιάζουν. Και βέβαια οι αναρτήσεις όλες, κυρίως από τα ισπανικά μέσα, κάνουν λόγο για τα φιλιά και τα θαλάσσια λιοντάρια. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ζώα είναι παιχνιδιάρικα και όταν βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον πλησιάζουν τους ανθρώπους. Η δραστηριότητα αυτή, δηλαδή το κολύμπι μαζί με τα θαλάσσια λιοντάρια, είναι δημοφιλής τουριστική εμπειρία. Οπότε είναι κάτι που συνηθίζεται. Απλά φαίνεται εδώ πλησίασαν λίγο περισσότερο. Ωστόσο να πούμε ότι δεν είναι τόσο φιλικά όλα τα ζώα. Υπάρχουν και εκείνα που δεν είναι καθόλου φιλικά. Και χθες το έβλεπα, το έλεγα εδώ στο Σπύρο ότι ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, το ξέχασα, το μοιραστώ τώρα. Έρχονται, λέει, οι ειδικοί και προειδοποιούν τους influencers να μην βγάζουν selfies με τους καρχαρίες. Δηλαδή χρειάζεται προειδοποίηση ότι μπορεί να σε αρπάξει και να σε δαγκώσει και να σε κατασπαράξει. Και όλα αυτά έχουν συμβεί μετά από σειρά επιθέσεων. Αυτά λοιπόν για τα αυτονόητα. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε στα ταξίδια και θα βγούμε μεσοπέλαγα και μάλιστα με συντροφιά τάλμπουρα της Νίκης. Έτσι λοιπόν, με μια τράτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες: festivalandros.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χάρης Αλεξίου, Νίκος Πορτοκάλο, Κλουμάνος Λοΐζος, Φόντας Λάδης και Καραβιαλίτες μας φύσηξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Έτσι λοιπόν και εμείς σας κλείνουμε το μάτι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δεύτερη ώρα της έκτακτης αυτής συνάντησής μας. Εδώ που ανταμώνουμε με μουσικές και λόγια. Και τον πρώτο λόγο τον έχουν τα τραγούδια. Ας μιλήσουν λοιπόν τα τραγούδια. Έως τις 2 θα κάνουμε συντροφιά και είμαστε εδώ και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες. Εντάξει, οι εικόνες που στέλνετε είναι πραγματικά μαγικές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόπος που δεν είναι όμορφος σε αυτή τη χώρα. Τελικά. Όσο και να αγαπάει ο καθένας το δικό του, τελικά παντού είναι όμορφα. Χαιρετίσματα να στείλω στον Άγιο Νικόλαο στη Βόνιτσα, στην οικογένεια Σταυρίδη στην Αλεξανδρούπολη, στο Δίστομο στη Βιετία. Αχ, σε εσάς που μας στέλνετε αυτή τη θέα στο Βουκάβο Πάπα, στο Καρκινάγρι, στο Λιβάδι, στη Δονούσα, στη Ραφίνα, στην Καρδίτσα, στο Πεντάλοφο στην Καρδίτσα και στον Μπόρο. Αχ, άλλα θέλω και άλλα κάνω.

πάλι σε όποιον δεν ζήσει τις αγάπη στη φωτιά. Πέτρος Δουρδουμπάκης, Νίκος Καρανικόλος και Τάκης Κολέτης. Και ό,τι άναψε θα σβήσει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι. Σε αυτές τις έκτακτες συναντήσεις μας συντροφιά κάνουμε έως τις 2. Και εδώ είμαστε ανοιχτοί στην επικοινωνία. Στα τηλέφωνα στα... απαντάει η Έρη, η Ρη. Τελείως τίποτα, όλο λάθος. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Έρη Γκίτζου. Ωραία, το βρήκαμε. 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Ξέρετε γιατί το έπαθα αυτό τώρα? Γιατί συνέχιζα να σιγοτραγουδάω από μέσα μου ότι άναψε θα σβήσει, οπότε μπερδεύτηκα. Μηνύματα όμως δεχόμαστε στο Viber και στο Facebook. Δεύτερο πρόγραμμα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέξεις, 2 έμι λέξη πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, η σελίδα μας στο Facebook. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτά το ότι άναψε θα σβήσει και αυτά τα μεράκια που φέρνει η αγάπη, για να δούμε τι μεράκια έχει αυτή η κοπέλα και τι βασανίζουν.

Αυτή η μπουρνοβαλιά που κουβαλάει τόσες μνήμες επάνω της. Δημήτρα Γαλάνη, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ από όπου σας στέλνουμε χαιρετίσματα. Καλό μεσημέρι σας λέμε πλέον. Εκεί στο πέρα μας, στην Πάτρα, στα Βίλια, στα Λαγκάδια, στην Αρκαδία, στο Λεωνίδιο. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα, στην Καρδίτσα, στην Κρανιά του Κάτω Ολύμπου. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν σας συναντάμε, εδώ έρχονται δύο μάτια γαλανά σαν του ουρανού κομμάτια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Και μισή λοιπόν το μεσημέρι, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026. Το κοιτάω για να είμαι σίγουρο ότι είναι 2026. Καλοκαίρι 2026. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα παραμένετε συντονισμένοι. Εδώ κάνουμε συντροφιά εκτάκτως έως τις 2. Και πόσο μου αρέσει αυτός ο στίχος που έρχεται. Γιατί είπαμε αφήνουμε τα τραγούδια να μιλήσουν. Αγάπη λέει που δεν λέγεται, φωτιά χωρίς καπνό.

Για να μην λέτε ότι εμείς δεν σας το είπαμε, μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Γιάννη Χαρούλη σας το είπαμε ότι με διαβατάρικα πουλιά έρωτα να μην πιάνετε. Όχι, εμείς το σημειώνουμε. Και ταυτόχρονα στέλνουμε χαιρετίσματα στο Αγρίνιο, στην Πεντέλη, στην Καπελίτσα, στη Γορτινία, στο Μύτικα, στην Παρέα εκεί στην Αμοργό, στα Γιάννενα και στην Καλαμάτα. Και να, με μεράκια θα συνεχίσουμε και με ένα καινούριο φεγγάρι, έτσι όπως το αντίκρισαν ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Μίμης Πλέσας και η Ρένα Κουμιώτη.

Μάνολης Λιδάκης και βέβαια αυτός ο Νταλκάς της αγάπης έρχεται από τον Άκη Πάνου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και βέβαια, αφού μιλάμε για αμαρτίες και παράνομες αγάπες, είναι γλυκό το ποτό της αμαρτίας.

Το νου μου βασανίζει δική σου θύμηση Μίμης Πλέσας, Ηλίας Λιμπερόπουλος, και εδώ ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και έτσι λοιπόν για αυτές τις αναμνήσεις πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος, να τις γεμίσουμε με πιο όμορφες στιγμές, με πιο όμορφες εικόνες, με δειλινά ξέχαστα.

Και κάπως έτσι με υποσχέσεις αιώνιας αγάπης φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της έκτακτης συνάντησής μας. Ήταν η Έρη Γκίτζου που σας απαντούσε στα τηλεφωνήματα. Ήταν ο Σπύρος Νικολαίδης που φρόντισε να ακούτε καλά αυτές τις δύο ώρες στη Δήμητρα Κόχυλα. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 12. Εδώ μείνετε, ήρθε η Βάνα Δαφέρμου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι, σε όλα μας τα νησιά θα πάμε την βόλτα με τα τραγούδια, όπως την πήγατε κι εσείς και την πηγαίνετε ακόμα. Στην πραγματικότητα δηλαδή βρεθήκατε εκεί για τις διακοπές σας τα καλοκαίρια, το καλοκαίρι αυτό, και βρίσκεστε ακόμα κάποιοι από εσάς. Ακόμα οι δρόμοι της Αθήνας είναι μισοάδιοι, ακόμα δεν έχετε επιστρέψει, είναι φανερό αυτό στους δρόμους. Να περνάτε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και να πηγαίνετε γυαλό-γυαλό. Εδώ πάμε να σας συστηθούμε. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης που φροντίζει τον ήχο, είναι η Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-60-13-168 και 9 οι γραμμές επικοινωνίας. Η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο, και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα βεβαίως. Από τους Χατζηφραγκέτα και το Γιάννη Γιοκαρίνη έρχεται αυτή η διασκευή στο γυαλό.

Γέλο να πας, γέλο να έρθεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Και θυμηθήκατε κι εσείς αυτά που είπα λίγο πριν και έρχεσατε τις φωτογραφίες με καφεδάκια σε παραλίες. Εντάξει, εντάξει, θα το αντέξουμε κι αυτό. Χαιρετισμού στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης, στη Σαντορίνη, στο Ναύπλιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Πάμε με την Έλενα Κυρανά να τραγουδά αυτό εδώ το τραγούδι. Κεφαλοδέση, Γιάννης Γκλέζος στη μουσική, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στους στίχους, με την ελεύθερη απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου στα ελληνικά.

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ηγετική προσωπικότητα της λεγόμενης γενιάς του 27, που εκτελέστηκε από τους εθνικιστές του Φράνκο μια μέρα σαν σήμερα το 1936. Ακούμε τραγούδια που έχουν μεταφραστεί από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στα ελληνικά, αλλά θα, εκείνο που θέλουμε να σας πούμε είναι να μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Έτσι στις 8 το βράδυ θα ακούσετε μία δίωρη συναυλία που δόθηκε εδώ στο στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τότε πραγματοποιήθηκε για την επέτειο των 120 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή και συγγραφέα. Σήμερα θα την ακούσουμε με αφορμή τα 90 χρόνια από τη δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, και θα την ακούσουμε στις 8 με 10 το βράδυ. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του Παρασκευά Καρασούλου, ο αφηγητής είναι ο Παντελής Καλογεράκης, ερμηνεύουν ο Δημήτρης Βουτσάς, η Πολυξένη Καράκογλου και ο Βασίλης Κούρτης, και στην μετάδοση είναι η Έλενα Διάκου. Εμείς εδώ ακούμε «Αχ έρωτα», είναι Χρήστος Λεοντής και Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μανώλης Μητσιάς.

Θέμης Καραμουρατίδης, Οδυσσέας Ιωάννου και Γιώτα Νέγκα. Κανείς δεν ζει αγάπη μου με χθεσινό φιλί. Θέλει και το σημερινό του, θέλει και τα τραγούδια του, θέλει και τις συναυλίες του. Γιώτα Νέγκα λοιπόν θα βρεθεί αυτή την Τετάρτη στην Κόρινθο και θα τραγουδήσει εκεί, στις 26 Αυγούστου στην Άνδρο, στις 28 στο Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων μαζί με το Μανώλη Μητιά και στις 30 στο Φεστιβάλ της Ακροναυπλίας. Και πάμε παρακάτω να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ γνωστό και αγαπημένο από τα παλιά, έτσι όπως το ξανατραγούδησε εδώ η Μαρούλα Κασκαβέλη, και πρόκειται για τον Τρελό του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Έτσι ακριβώς, με τους χαιρετισμούς μας στον Μύτικα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον Οροπό, την Νέα Καρδιά Καβάλας, την Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, στο Δίστομο της Βιωτίας, στο

Καλοβαστισά μου, την παραλία Ποδαράς που μας στέλνετε και φωτογραφίες και εμείς σας στέλνουμε ένα αχ, αχ, κάθε φορά.

Και επειδή δεν είδαμε και άλλα το χρόνο και δεν έχουμε άλλο μέχρι το 3:30, ο Γιάννης Κότσιρας θα τραγουδήσει αυτή την Παρασκευή 21 του μήνα στη Ρόδο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν, το τραγούδι είναι γνωστό από τα παλιά. Εδώ είναι μια καινούρια διασκευή του, μια ρέγγε διασκευή του, με την Ελένη Δήμου και πάλι βέβαια. Και μπήκαμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της παρέας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, με τους χαιρετισμούς στη Νέα Σμύρνη, το καταράκτη της Άρτας, τα κουνουπιδιανά των Χανίων, τη μεταμόρφωση, και από όπου έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Προς το παρόν ο δρόμος μας βγάζει προς Θεσσαλονίκη, και μάλιστα μια εκτέλεση καινούρια από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, στο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Ηλία Ηλιόπουλου.

Το κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος έπαιξαν με τις κιθάρες τους και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος τραγούδησε αυτή την Θεσσαλονίκη. Και αφού μας έπιασε νοσταλγία για τραγούδια που αγαπάμε, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα από τα αγαπημένα δικά μου δημοτικά τραγούδια, έτσι όπως το τραγουδάει το μουσικό σχήμα Ακαπέλες. Είναι η Κοντούλα Λεμονιά.

αυτό το παραδοσιακό τραγούδι να απευθύνεται στα κορίτσια, τις κοντούλες, τις λεμονιές, και στα κορίτσια είναι και το τραγούδι που εσείς ζητήσατε και θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα με τους χαιρετισμούς μας στην Μεταμόρφωση. Ένα τραγούδι που έγραψε η Μάρθα Φριτζίλα, τους στίχους και την μουσική ο Μιχάλης Καρλογεράκης, και το τραγουδούν παρέα, είναι Φέλη Φασούλη, Μιχάλης Καρλογεράκης και Μάρθα Φριτζίλα.

Ο Σταμάτης Χαρουνάκης έγραψε, Ελεονόρας Βανέλη τραγούδησε αυτόν τον Ταρίφα που θα την πάει σε πολλές περιοχές. Η Ελεονόρας Βανέλη λοιπόν στην καλοκαιρινή της περιοδία 19, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται, στα Χανιά, στη Μεσαιωνική Τάφρο, 20 στην Ιερά Πέτρα, στο Δημοτικό Στάδιο, και 1η Σεπτεμβρίου στη Λευκάδα, στο Ανοιχτό Θέατρο εκεί της Λευκάδας. Και πάμε για τα χαιρετίσματα στο παλιό Καρλο Βασίσα μου, στην Κέρκυρα, την Κυψέλη, και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

Και ήρθε η φορά και ήρθε η ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Κίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας, όλους εσάς βεβαίως, και τα τραγούδια που μας κράτησαν παρέα και μας έκαναν λίγο πιο χαμογελαστούς. Πάμε με το αμοριανό μου πέραμα να σας χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 2 από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση τις κόρες των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο βιοκαρπέτ.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

με αυτόν τον λαϊκό χορό από τον Μάνο Λοΐζο, γραμμένο από τον Μάνο Λοΐζο, ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Σταματία Σουλτή στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πριντέζης στα λόγια και τα τραγούδια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν πέντε. Θα μείνουμε στο Μάνο Λοΐζο. Αυτή τη φορά τραγούδι με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Ο δίσκος του 1972 λεγόταν «Νάχαμε την Άχαμε». Ο Μάνος Λεΐζος και ο Λεωτέρης Παπαδόπουλος υπέγραφαν βέβαια τα τραγούδια του άλμπουμ, τα οποία μοιράζονταν ερμηνευτικά ο Γιώργος Νταλάρας με τον Γιάννη Καλατζή. Ο οποίος Γιάννης Καλατζής εδώ δεν τραγουδά Μάνο Λεΐζο, αλλά Σταύρο Κουγιουμτζή, από το «Πιάσε το ζουρνά» στο «Πιάστε κορίτσια το χώρο».

και άλλα κορίτσια, Λιανά κορίτσια, ένα από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου, εδώ στην ηχογράφησή του με την Ελένη Βιτάλη και τον Κώστα Καμένο.

και ακόμα ένα κορίτσι στάστρα. Έγραψαν ο Δήμος Μούτσης και ο Ανδρέας Αγγελάκης από τα πρώτα τραγούδια και του Δήμου Μούτση, τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς, Λίνο Κόκοτο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο, αυτό το κορίτσι με τα παντελόνια και μια τραγουδιστική διαδρομή στο παρελθόν που την έχουμε κάνει και άλλοτε σε ένα παλιότερο κορίτσι που φόρεσε παντελόνια. Τη Βαλεντίνα του Γιώργου Μητσάκη που ακούμε από τη Μαρίκα Νίνου.

Λοιπόν, πάνω τραγούδισε εδώ το Φανταράκι του Γιώργου Μητσάκη και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο πάλι με τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη με τον Ψαρά από το μουσικό σχήμα Τζιβαέρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Ούλα, μπατούχα, ούλα.

Αυτά είναι. 27 λεπτά πριν από τις 5, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Σκούνα, το παλιό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, έτσι όπως το είδαν οι απορριμμάξοι, σε μεταγενέστερη ηχογράφηση, και να μείνουμε στη Μέρι Λίντα και το Μανώλη Χιώτη.

Ο Γιάννης Πανός, ο Κώστας Χινδένης, το έγραψαν ο Γιάννης Πουλόπουλος, τραγούδισε το «Μια φορά μονάχα φτάνει». Αυτή η «Μια φορά» σε διαφορετική άποψη από αυτή του Σταμάτη Καραουνάκη, στο «Μόνο μια φορά» που θα ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Μακεδόνα.

Χρήστος Νικολόπουλος, Δεσδρής Παπαδόπουλος, ο Στρατός Διονυσίου τραγούδησε «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Να, και άλλη μια αγάπη του παρελθόντος που έγινε κάτι άλλο μετά. Έγραψαν ο Ζάκη Ακοβίδης και ο Πυθαγόρας, τραγούδησε ο Γιάννης Πάριος «Την αγαπούσα παραδέχομαι».

ούτε σαν σκέψη. Αυτά με αυτήν την παλιά αγάπη. Υπάρχει και το άλλο όμως. Μ' αγαπούσες, θυμάμαι, μια φορά, μα τώρα ερημιά. Έγραψε ο Αντώνης Βαρδής και ο Πάνος Φαλάρας, εδώ τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη.

Και να αλλάξουμε την σειρά των λέξεων και έτσι να πάμε πιο πίσω στην εποχή του νέου κύματος με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του. Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου, Αρλέτα, μια φορά θυμάμαι. Μ' αγαπούσες.

Και φτάσαμε στο τέλος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι σήμερα βράδυ 8 με 10, σήμερα είναι τα 90 χρόνια από τη δολοφονία του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα, θα μεταδοθεί σε επανάληψη, σε παραγωγή της Έλληνας Διάκου, μία συναυλία που είχε γραφηθεί, μία σειρά ηχογραφήσεων τραγουδιών σε στίχους του Λόρκα, που είχε γίνει εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, με καλλιτεχνική επιμέλεια του Παρασκευά Καρασούλου, με αφήγηση του Παντελή Καλογεράκη, με ερμηνείες από τον Δημήτρη Βουτσά, την Πολυξένη Καράκογλου και τον Βασίλη Κούρτη, και επικεφαλής της ορχήστρας τον Χρήστο Θεοδόρου. Σήμερα 8 με 10 στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το «Μ' αγαπούσες εδώ» είναι πολύ μεταγενέστερο τραγούδι. «Μ' αγαπούσες κι άνθιζε» είναι τραγούδι του Μίνου Μάτσα και της Ελένης Φωτάκη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4. Ευχαριστώ πολύ τη Σταματία Σουλτή που ήταν στον ήχο. Από τον Σιδερή Πριντίζη, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και αυτή είναι η Gotan Project στο ξεκίνημά μας, στο άλμπουμ τους La Revancha del Tango, για την εκδίκηση του ταγκό δηλαδή, και το Santa Maria de Buon Aire στο ξεκίνημα, που από μόνος του ο τίτλος μιλάει βέβαια για το Buenos Aires και είναι μια ολόκληρη ιστορία, γιατί η πρώτη ίδρυσή του δεν είχε μία, το Buenos Aires, ήταν το 1536 από τον Ισπανό κατακτητή όποιους άλλους, Πέντρο Ντε Μεντόζα, ο οποίος τον βρέθηκε εκεί και έφτιαξε τον οικισμό Puerto de Nuestra Señora Santa Maria de Buon, del Buon Aire, το λιμάνι της Παναγιάς μας του καλού ανέμου δηλαδή. Και από πού τους ήρθε αυτός ο καλός άνεμος? Αυτός ο καλός άνεμος έχει φυσήξει από τον Μεσόγειο, από την Παναγία των Ναυτικών, στο Κάλιαρι της Σαρδινίας, που τότε βρισκόταν υπό την κυριαρχία του στέματος της Αραγωνίας, άλλος κόσμος, και υπήρχε το διάσημο καθολικό ιερό αφιερωμένο, που τότε βρισκόταν υπό την κυριαρχία του στέματος της Αραγωνίας, άλλος κόσμος, και υπήρχε το διάσημο καθολικό ιερό αφιερωμένο στη Μαντόνα την Μπονάρια, την Παναγιά του καλού ανέμου δηλαδή, που ήταν η προστάτηδα των ταξιδιωτών και ήταν και η προστάτηδα των Ισπανών ναυτικών. Έτσι, όταν βρέθηκαν στην αποκοή πλευρά του πλανήτη, έδωσαν το όνομα εκεί. Δεν κράτησε αυτός ο οικισμός πολύ, το λαϊλατήθηκε από τους ηθαγενείς, από τις ηθαγενείς φυλές, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Το 1580 μετά ξαναέστησαν εκεί το τσαρδί τους, θα πούμε, οι Ισπανοί, έδωσαν ακόμα μεγαλύτερο όνομα, Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, και ευτυχώς από όλο αυτό μέσα στα χρόνια μας έμεινε μας το Buenos Aires. Πήγαμε Αργεντινή, πήγαμε Buenos Aires, πήγαμε στην χώρα του τάγκο και στο τάγκο θα μείνουμε.

Εντάξει, τη βροχή ο Θεός μπορεί να περιμένει λιγουλάκι ακόμα, να έρθουν μετά τα πρωτοβρόχια, να τα χαρούμε στην ώρα τους. Τώρα δεν τη θες. Καλώς σας βρήκαμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Σε σταθμούς και σε ηχεία εκτάκτως αυτήν την εβδομάδα θα κάνουμε παρέα 6 με 8 στην ώρα του Ξενοφόντα Ραράκου που αδιεύει και καλά κάνει. Θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 8. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας, βέβαια. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα και 2M στην μπάρα αναζήτησης το βάζετε. Στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει και τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν εδώ στο στούντιο και καλώς σας βρήκαμε και καλή παρέα να κάνουμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.

Η Ατάσα από Φίλιου, στο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Αυτό ήταν το «Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά». Υπάρχουν βέβαια και αυτά που έχουμε ζήσει και είναι πίσω μας. Μερικά από αυτά ευτυχώς, άλλα από αυτά είναι πίσω μας, άλλα τα αφήνουμε εκεί που είναι. Υπάρχουν μαζί με τα μαθήματα που πήραμε. Εύχομαι ότι το πήραμε το μάθημα για αυτά που δεν θέλεις να ξαναφέρεις μπροστά σου, αλλά που τουλάχιστον κάτι μαθαίνεις από αυτά και πας παρακάτω. Όπως και να έχει όμως, άσχετα με το τι υπάρχει πίσω, όλα τα υπόλοιπα είναι μπροστά μας.

μας τα παιδιά και από αυτά που χαιρόμαστε ιδιαίτερα να ακούμε Amalia and the Architects και από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από δύο περίπου χρόνια, δύο και λίγο, Amalia με τρία ερωτηματικά, από εκεί ήταν το Between Us, εντός παρενθέσεως Nothing Ever Happened, να μην μου ζητάς δηλαδή και τα ρέστα, ο Μανώλης Φάμελος έρχεται. Για την ευτυχία που είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει, αμήν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, επειδή αυτή δεν είναι αυτή η εκτέλεση που θα ήθελα και επειδή δεν θα ακουστεί ούτε η ιστορία όπως θα ήθελα, θα την ακούσουμε από εδώ όπως έτσι. Έτσι, μπράβο, τώρα καθάρισαν όλα.

Αυτή ήταν η ιστορία και τα ταξίδια πάνω στη σπασμένη πολυθρόνα και οι ιστορίες που άπλωσε πάνω σε αυτήν τη μελωδία ο Παύλος Παυλίδης, και που μπορεί ο καθένας να απλώσει τις δικές του ιστορίες. Τα ταξίδια που έγιναν χωρίς να κουνήσεις ρούπι, χωρίς να κουνηθείς ακόμα και από αυτήν τη σπασμένη πολυθρόνα, και αν το καλοσκεφτείς, αν βάλεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση, δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγα.

μαγικό. Έτσι, με αυτή την ερώτηση, πώς το κάνεις αυτό, συμβαίνουν και μαγικά. Άξιζε αυτό το reunion μετά από 20 χρόνια. Συναντιούνται δισκογραφικά ξανά η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς. Από το reunion, λοιπόν, ήταν αυτό το όνειρο μαγικό. Και εδώ είμαστε για το δεύτερο ημιωρό μας, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7. Ή όπου αλλού συντονίζεστε, εκεί που βρίσκεστε. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία, εκτάκτως στη θέση του Ξενοφόντα Ραράκου. Πηγαίνουμε μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 8 και θα κρατηθούμε για ένα ακόμα από τα όνειρά.

Γιάννης Χαρούλης με τους στίχους Ελένης Φωτάκη. Αυτή ήταν η μελαγχολία και κάπως μου ήρθαν στο μυαλό, χάζευα σήμερα στα ενημερωτικά, πέρασε από μπροστά μου αυτή μια πολύ ωραία φωτογραφία, η αλήθεια είναι. Ο τίτλος λέει «Η Ουαλία, γέφυρα 200 ετών που παρέμενε κρυμμένη για έναν αιώνα, ήρθε στην επιφάνεια μετά την ξηρασία και είναι ένας πιτσιρικάς πάνω σε αυτή την γέφυρα και ψαρεύει και όλο το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και βλέπεις και στη Σερβία που εμφανίστηκε ένα ναυάγιο του 1913 στο ποταμό λόγω ξηρασίας και γυρνάς και τα μάτια σου στην Ρώμη που επίσης εντυπωσιακή είναι η είδηση γιατί η ξηρασία αποκάλυψε την αρχαία γέφυρα του Νέρωνα, λέει, στον Τίβερη. Σκέψου πόσο έχει πέσει η στάθμη, δηλαδή λέει και το άρθρο πόσο έχει πέσει η στάθμη. Είναι πάρα πολύ κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Είναι ο τίτλος της γέφυρα του Νέρωνα, που δεν είναι όμως η γέφυρα του Νέρωνα. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι είναι ακόμα παλιότερη και πιθανότατα κατασκευάστηκε επί αυτοκράτορα Καλιγούλα. Δεν είναι ολόκληρη βέβαια, είναι τα ό,τι έχει μείνει από αυτήν και πάλι όμως είναι εντυπωσιακό ως θέαμα. Στον αντίποδα όλων αυτών, δηλαδή πάντα θα έχεις στο μυαλό σου ξηρασία, ξηρασία, πέρα από αυτές τις εντυπωσιακές τις λες εικόνες στο μυαλό σου αυτό και ό,τι συμβαίνει στην Νότια Ευρώπη τους τελευταίους 2 μήνες. Δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά.

Εκεί τίποτα με όλοι, να έχουμε τον κήπο της ΕΔΕΜ και μετά να μην μας φτάνει, που λέει και το άλλο τραγούδι, τα είχα όλα μια φορά μα ήθελα παραπάνω, να μένεις στα όλα. Στον κήπο της ΕΔΕΜ δεν έχω παράπονο, μου έρχονται οι φωτογραφίες, τον λες κανονικά. Κήπο της ΕΔΕΜ και από την Πάρο με τις ωραίες εικόνες με τα πιτσιρίκια που παίζουν δίπλα και από την Τζιά με τις επισκέψεις εκεί στα Μποστάνια και από τις Σάμο ωραιότατες ειδήσεις και γενικά μου έρχεται ο κήπος ΕΔΕΜ σε εικόνες, με έχετε καλέσει και για φαγητά, δεν προκάνω. Δεν έχω, πώς το λένε, δεν έχω εξελίξει αυτό με την τηλεμεταφορά όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι μας, διαφορετικά. Εκεί θα ήμουν και ευχαριστώ για τις προσκλήσεις. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος θα βγει τώρα στο τραγούδι του Στέλιου Βαβακάρη για τη φαντασία στην εξουσία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εντάξει, κάπως μαγικός. Tom Waits, αυτό ήταν το Russian Dance από το άλμπουμ του Black Rider του 1993. Έχουν περάσει χρόνια από εκεί. Θα μείνουμε με έναν τρόπο εδώ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, σε εκείνη την πλευρά του πλανήτη, όπως το όρισε ο τίτλος, το Russian Dance. Ο Ρέστης Ντάντος παίρνει τη μελωδία του Lev Knipper, που αποτελούσε και το κεντρικό θέμα της τέταρτης συμφωνίας του παλιού Σκοπόλε. Ο τίτλος που σημαίνει «Λιβάδι, λιβαδάκι του, λιβαδάκι μου», σαν να λέμε, βάζει ελληνικούς στίχους, και αυτός είναι ο Κόκκινος Στρατός.

τους. Τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρέστης Ντάντος και ο Κόκκινος Στρατός του και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε, στις κατατόπους συχνότητες και όπου μας πετυχαίνετε. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις μουσικές και τα τραγούδια και τα λόγια ενδιάμεσα, σε σταθμούς και σε ηχεία πηγαίνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 8, ολόκληρη αυτή την εβδομάδα στη θέση του Ξενοφόντα Ραράκου, το Viber του σταθμού σταθερά στη διάθεσή σας και θα κρατήσουμε τον Ορέστη Ντάντο εδώ μαζί του η Μαριάννα Κατσιμίχα από το άλμπουμ του, το φετινό και έξοχο, αυτό εδώ είναι το σπρώχνο τη μέρα για να βγει.

Γιώργος Νταλάρας βέβαια και Σταύρος Κουγιούμτζης επίσης βέβαια, και εδώ είναι το remix που έχει κάνει ο Νίκος Μπιτζένης για το άλμπουμ Πειράζοντας τον Νταλάρα. Αυτό ήταν το Κάπου Νυχτώνει και πέρασε και από τα social μπροστά μου. Προχθές, 16 του μηνός, ήταν η μέρα που το 2005 είχαμε αποχαιρετήσει τη Βίκη Μοσχολιού. Δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά με τις ημερομηνίες του Φεβιού. Δηλαδή, καλό αν θυμόμαι στους ανθρώπους, εγώ τουλάχιστον προτιμώ όταν την ημερομηνία γέννησής τους, τη γενέθλια ημέρα τους και γενικώς, πέρα από αφορμές. 1982, η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, στο εξώφυλλο στο πιάνο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος έχει κάνει και τις ενοχιστρώσεις στο άλμπουμ, και εδώ Μάνος Χατζηδάκης και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και αυτό εδώ.

Αυτός ήταν ο Αϊτός χωρίς φτερά. Κρατάμε τον Αϊτό. Θα κατέβουμε στην Κρήτη. Αϊτός, Κεριζίτικα και Ξυλούρης, Ίσον, σε ψηλό βουνό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ο Σταύρος Τσαντές και η Σόφι Λάις στη Γιορώνα, στην κλαίουσα γυναίκα, δηλαδή ένα παραδοσιακό του Μεξικού είναι αυτό, αγνώστου δημιουργού. Η Γιορώνα είναι νεότερη, μπορεί να την έχετε προσέξει, να την έχετε ακούσει σε εκείνη την πολύ όμορφη σκηνή, στην animation ταινία, στο Κόκο. Πόσο κλάμα επίσης, πόσο κλαίω με τα animation, ξανά επίσης. Αν είστε λίγο μεγαλύτεροι και έχετε δει την ταινία Φρίντα, υπάρχει αυτή η συγκλονιστική πραγματικά ερμηνεία της Τσαβέλα Βάργκας που εμφανίζεται στην ταινία, σε εκείνη τη σκηνή που τραγουδάει την Γιορώνα και η οποία σκηνή καταλήγει στην δολοφονία του Τρότσκι. Η Τσαβέλα Βάργκας είχε γνωρίσει την Φρίντα, την είχε γνωρίσει σε ένα πάρτι που είχε γίνει στην Καζαζούλ. Εκεί την γνώρισε, την ερωτεύτηκε, έζησε για ένα διάστημα στην Καζαζούλ. Περισσότερα είναι θρύλος γύρω από την σχέση τους και οι δύο όμως είχαν ομολογήσει ότι είχε υπάρξει έρος σε αυτήν την ιστορία. Θα μείνουμε λοιπόν στη Φρίντα εδώ, Καετάνο Βελόζο και η Λίλα Ντάουνς.

μαγική φωνή ο Γαϊτάνο Βελόζο. Αναφέρθηκα τόσο στη Τσαβέλα Βάργκας, δεν την ακούσαμε. Δεν πειράζει, χρωστάω. Θα χρωστάω μία μέσα στην εβδομάδα. Εδώ είμαστε στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος, 103,7. Είστε συντονισμένοι. Αν βρίσκεστε εδώ, παρά έξω, όπου μας πετυχαίνετε, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία για 17 περίπου λεπτάκια ακόμα, μέχρι το ακριβώς της ώρας, και θα μείνουμε για ένα ακόμα στα εξωτερικά για αυτή τη σπουδαία περίπτωση δημιουργού που είναι ο Στρωμαέ. Είναι το ανάποδο το όνομά του, είναι αναγραμματισμός λέξη μαέστρο, δεν είναι το κανονικό το όνομα αυτό, Στρωμαέ, αλλά σπουδαίος. Τα τελευταία πολλά χρόνια, και το 2015 αποσύρθηκε από τα live γιατί πάθαινε κρίση πανικού, έπρεπε να κοιτάξει τον εαυτό του. 7 χρόνια έκανε να δώσει και επόμενο άλμπουμ, το 22. Το 22 επέστρεψε με το Unfair, αυτό που ήταν, μιλούσε για την κόλαση και τη δική του προσωπική κόλαση. Ξεκίνησε τα live του πάλι και αναγκάστηκε να τα ξανασταματήσει πάλι το 23, κάνοντας ανακοίνωση ότι πρέπει να βάλει πάνω απ' όλα την προσωπική του υγεία. Παραμένει μία από τις πιο σπουδαίες μουσικές προσωπικότητες των τελευταίων χρόνων, κατά τη δική μου ταπεινότατη άποψη. Εδώ θα τον ακούσουμε παρέα με την POM, σε αυτό το τραγούδι που ακουγόταν από την μεγάλη οθόνη. Θα πάμε στη μικρή οθόνη, στη σειρά animation και αυτή Arcane του League of Legends, και αυτό είναι το Mame Yaganemi.

Ως εδώ λοιπόν ήταν τέλος όλων και για σήμερα. Σε λίγο νέα ελληνικά και αμέσως μετά από το αρχείο της Έλενας Διάκου και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μία εκπομπή, μία ηχογράφηση στο στούντιο Ε που έγινε το 2018 και πραγματοποιήθηκε για την επέτειο τότε των 120 χρόνων από τη γέννηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που σήμερα συμπληρώνονται 90 χρόνια από την δολοφονία του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Περισσότερα αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι Δραμαμίνοι που συνεχίζουν να κάνουν τραγούδια με εικόνες, τραγούδια σαν σινεμά. Από το τελευταίο τους άλμπουμ «Κάπου ο κόσμος είναι υπέροχος ακόμα», αυτό είναι το «Πάω στη θάλασσα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε σε ένα διαφορετικό ημερολόγιο καταστρώματος. 5 Ιουνίου και 2018 η χρονιά. Σήμερα κλείνουν 120 χρόνια από τη γέννηση ενός ποιητή που πολλοί έχουμε αγαπήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Τον αισθανόμαστε λίγο δικό μας και πολύ συχνά αναφερόμαστε στο όνομά του. Ήταν 5 Ιουνίου του 1898 όταν γεννήθηκε στο Φουέντεβακέρος ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ένα διαφορετικό λοιπόν ημερολόγιο καταστρώματος με τον Κωστή Γιαννακόπουλο και τον Γιάννη Αναστασόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, με την Έλληνα Διάκου στο ένα μικρόφωνο που θα μιλάει πολύ λίγο, όσο το δυνατόν λιγότερο, και με τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, τρεις εξαιρετικούς τραγουδιστές και έναν αφηγητή στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ο Χρήστος Θεοδόρου που παίζει πιάνο και έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Είναι ο Στράτος Γκριντζαλής που παίζει μαντολίνο και μπουζούκι. Είναι ο Σταμάτης Μουζακίτης που είναι στις κιθάρες. Είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος που έχει την επιμέλεια της παράστασης. Και είναι και η Πολυξένη Καράκογλου, ο Δημήτρης Βουτσάς και ο Βασίλης Κούρτης στο ρόλο του τραγουδιστή και ο Παντελής Καλογεράκης στο ρόλο του αφηγητή. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα.
0: Μια διαφορετική παράσταση που επί της ουσίας πιάνει σχεδόν όλο το μελοποιημένο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα εδώ στην Ελλάδα. Τον γνωρίσατε, μιλάω καταρχήν στους τραγουδιστές, οι οποίοι είναι όλοι εξαιρετικά μικρής ηλικίας. Τον γνωρίσατε με αφορμή αυτή την παράσταση ή τον ξέρατε από πριν? Ας ξεκινήσω από την Πολυξένη.
2: Όχι, τον είχαμε γνωρίσει από πιο παλιά. Βέβαια δεν τον γνωρίσαμε όταν γράφτηκε για πρώτη φορά.
0: Προφανώς, ούτε καν εγώ φαντάζομαι.
2: Αλλά τον ερωτευτήκαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του, για το πώς πέθανε, για τη δράση του. Οπότε όλο αυτό μας οδήγησε στο να δεθούμε και να γίνουμε κατά έναν τρόπο φίλοι μαζί του.
0: Δημήτρη.
3: Ναι, δεν γνωρίζαμε το έργο του Λόρκα. Απλά τώρα ήταν η αφορμή να κάνουμε μια βαθιά βουτιά με όλο αυτό το αφιέρωμα και να γνωρίσουμε πράγματα για τη ζωή του κυρίως που δεν γνωρίζαμε ως τώρα.
0: Έχει σημασία το να γνωρίζεις τη ζωή ενός ποιητή για να ερμηνεύσεις καλύτερα τους στίχους? Για σένα.
3: Νομίζω πως γνωρίζοντας στοιχεία από τη ζωή του σου ανοίγονται και άλλοι κόσμοι και μπορείς και αποκωδικοποιείς κάποια πράγματα που ως τη στιγμή που δεν τα ήξερες δεν μπορούσες να το κάνεις.
0: Βασίλη.
4: Ποια ερώτηση από όλες?
0: Η ίδια.
4: Ναι, σίγουρα. Νομίζω πως βοηθά πολύ να ξέρεις την ιστορία του, το πώς αυτός ο άνθρωπος έζησε, πώς σκεφτόταν, είναι νομίζω σημαντικό.
0: Παντελή, στο μικρόφωνο. Εσύ έχεις το ρόλο του να διαβάσεις το λόγο του. Mm-hmm. Είναι πιο βαρύς?
5: Πιο βαρύς δεν ξέρω. Είναι...
0: Σε δυσκόλεψε το κείμενο?
5: Το κείμενο, διαβάζοντας μια διάλεξη που είχε δώσει, εμπνεύστηκα πολύ περισσότερο από ότι βλέποντας παραστάσεις του στην Ελλάδα ή διαβάζοντας τα ποίηματά του. Και συγκινήθηκα κάπως και από την ιστορία της ζωής του και από την συγκεκριμένη διάλεξη που θα σας διαβάσω σε λίγο.
0: Είδες μια άλλη πλευρά που ίσως δεν την ήξερες.
5: Ναι.
0: Το ντουέντε κατάλαβες τι είναι?
5: Απόλυτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή θα είναι δίωρη, θα διαρκέσει μέχρι τις 10 και θα είναι ένα ταξίδι από κύκλο τραγουδιών σε κύκλο τραγουδιών. Με αρχή... ίσως και τον πρώτο κύκλο τραγουδιών που έκανε ευρύτερα γνωστό και το πρώτο έργο που έκανε ευρύτερα γνωστό το Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Βουτσάς τραγουδάει το Ματωμένο Γάμο. Θες να μας πεις δύο κουβέντες για το Ματωμένο Γάμο ή όχι?
3: Ναι, το Ματωμένο Γάμο, τον οποίο μελοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει και πολύ σπουδαία δουλειά και από τον Νίκο Γκάτσο. Γιατί καμιά φορά έχουμε, μας έρχεται σαν πρώτη σκέψη, ακούμε Ματωμένος Γάμος και λέμε Χατζηδάκης, αλλά νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικός ο Ματωμένος Γάμος αν ενδεχομένως την απόδοση την είχε κάνει κάποιος άλλος. Μιλάμε για το 1945. Τότε ο Γκάτσος προσπάθησε να μεταφέρει και να μεταφράσει την ποιητική.
0: Το θεατρικό έργο.
3: Το θεατρικό έργο. Και μετά ακολούθησε το θέατρο τέχνης που πήρε τα τραγούδια και τα πρωτοπαρουσίασαν στην παράσταση σκηνοθεσία Κάρολου Κούν. Και μετά από αρκετά χρόνια, μάλιστα έχω ακούσει ότι ο ματωμένος γάμος είχε ξεχαστεί και από τον Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά το ακούω συχνά αυτό.
0: Νομίζω ότι κυκλοφόρησε σε δίσκο το 1965, ναι, μαζί με το παραμύθι χωρίς όνομα.
3: Τα είχε ξεχάσει κιόλας και μετά με αφορμή αυτό τα άκουσε νομίζω ο Λάκης ο Παπάς και είπε έχουμε κάποια διαμάντια, γιατί δεν τα βγάζουμε.
0: Να πούμε ότι αυτή η παράσταση του θέατρου τέχνης ήταν σε σκηνικά και κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, ήταν με την Έλλη Λαμπέτη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έχεις κάτι άλλο, Δημήτρη?
3: Κάτι άλλο, όχι.
0: Έχουμε όμως τα τραγούδια τα οποία θα τα ακούσουμε σχεδόν όλα. Νομίζω ότι είναι σχεδόν όλα από το ματωμένο γάμο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θα τα πούμε όλο τον κύκλο.
0: Ωραία.
5: Διάλεξη που έδωσε ο Ισπανός ποιητής στο σπίτι των φοιτητών στη Μαδρίτη την άνοιξη του 1930. Κυρίες και κύριοι, από το 1918 που έγινα δεκτός στο σπίτι των φοιτητών στη Μαδρίτη ως το 1928 που έφυγα, έχοντας συμπληρώσει τις σπουδές μου στην φιλοσοφική σχολή, έχω ακούσει πάνω από 1000 διαλέξεις αυτήν εδώ την αίθουσα. Εδώ σύχναζε η παλιά αριστοκρατία της Ισπανίας για να διορθώσει την επιπολαιότητα που έφερνε μαζί της γυρίζοντας από τις γαλλικές πλάζ. Σήμερα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, δεν θέλω να μπει η τρομερή αλογόμηγα της βαρεμάρας που δένει κάθε κεφάλι με την άειλη κλωστή του ύπνου και ρίχνει στα μάτια των ακροατών χιλιάδες μικροσκοπικές βελόνες. Απλά, με τον τόνο της ποιητικής μου φωνής που δεν έχει ούτε αποχρώσεις ξύλου, ούτε λαβυρίνθους δηλητήριου, ούτε αρνιά που ξαφνικά γίνονται μαχαίρια ηρωνίας, θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα μάθημα απλό για το κρυμμένο πνεύμα της πληγωμένης Ισπανίας. Όποιος ταξιδέψει σε εκείνο το τεντωμένο πετσί τάβρου που απλώνεται ανάμεσα στο Χούκαρ, τον Γκουανταλέντε, τον Σιλ και τα ποτάμια της Πισουέργα, αργά ή γρήγορα θα ακούσει την έκφραση «Αυτό έχει πολύ ντουέντε». Ο Μανουέλ Τόρες είπε κάποτε σε έναν άλλο τραγουδιστή «Έχεις φωνή, έχεις στυλ, όμως ποτέ δεν θα πετύχεις γιατί δεν έχεις καθόλου ντουέντε». Σ' ολόκληρη την Ανδαλουσία, από το βράχο του Χαέν μέχρι το όστρακο του Καντίθ, οι άνθρωποι μιλούν συνέχεια για τον ντουέντε και όταν φανεί, το ένστικτό τους δεν τους γελάει ποτέ, το αναγνωρίζουν αμέσως. Και ο Μανουέλ Τόρες, που μες στις φλέβες του τρέχει περισσότερη κουλτούρα από ό,τι σε οποιανδήποτε άλλο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ, ακούγοντας τον ίδιο τον Τεφάλια να παίζει, είπε αυτή τη θαυμαστή κουβέντα. «Ό,τι έχει μαύρους ήχους, έχει ντουέντε». Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια. Άκουσα κάποτε ένα γέρο κιθαρίστα να λέει «Το ντουέντε δεν βρίσκεται στο λαρίγκι. Το ντουέντε ανεβαίνει από τις γυμνές πατούσες των ποδιών, που σημαίνει πως δεν είναι μια ικανότητα, μα αληθινή μορφή, αίμα, αρχαία κουλτούρα, στιγμή δημιουργίας. Αυτή η μυστήρια δύναμη που όλοι νιώθουμε και που κανένας φιλόσοφος δεν εξήγησε ποτέ, είναι το ίδιο το πνεύμα της γης. Το σκοτεινό και ολότρεμο ντουέντε για το οποίο μιλώ είναι απόγονος του εύθυμου δαίμονα του Σοκράτη, όλο αλάτι και μάρμαρο, που όρμησε ξέφρενα και άρχισε να τσαγκρουνάει τον κύριό του τη μέρα που πήρε το κόνιο. Κάθε σκαλί που ανεβαίνει ένας άνθρωπος ή όπως θα έλεγε ο Νίτσε ένας καλλιτέχνης, στον πύργο της τελείωσής του γίνεται ύστερα από σκληρή μάχη με ένα ντουέντε, όχι με έναν άγγελο, όπως έχουν πει, ούτε μια μούσα. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό το βασικό ξεχώρισμα για να φτάσει κανείς στην καρδιά ενός έργου. Ο άγγελος μπορεί να θαμπώσει, αλλά δεν καταφέρνει τίποτε περισσότερο από το να πετάξει ανάλαφρα πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου. Σκορπίζει τη χάρη του και ο άνθρωπος χωρίς καμία σχεδόν προσπάθεια δημιουργεί, αγαπιέται, χορεύει. Η μούσα υπαγορεύει και πού εμπνέει. Τα όσα μπορεί είναι σχετικά λίγα, γιατί μακραίνει και εξαντλείται τόσο γρήγορα. Την είδα δύο φορές. Αναγκάστηκα να την περιγράψω με τη μισή καρδιά της από μάρμαρο. ο άγγελος και η μούσα έρχονται απ' έξω. Ο άγγελος χαρίζει ακτινοβολία, η μούσα δίνει μορφές, το ντουέντε όμως πρέπει να ξυπνάει μέσα στα κύτταρα του αίματος. Η αληθινή μάχη είναι με τον ντουέντε. Για να βρούμε τον ντουέντε δεν υπάρχει τίποτε να μας βοηθήσει, ούτε χάρτης, ούτε σωστή τρόπη. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες της Βόρειας Ισπανίας είτε χορεύουν, είτε παίζουν κιθάρα, είτε τραγουδούν, ξέρουν καλά πως χωρίς τον ερχομό του ντουέντε δεν υπάρχει αληθινή συγκίνηση. Μπορούν, αν θέλουν, να ξεγελάσουν ένα ολόκληρο ακροατήριο, δίνοντας την εντύπωση πως φλέγονται από ντουέντε, όπως καθημερινά γελιόμαστε από ζωγράφους, συγγραφείς και καλλιτεχνικά ρεύματα χωρίς ίχνος ντουέντε. Αν όμως προσέξει κανείς καλά και δεν αφήσει την αδιαφορία του να τον παραπλανήσει, αργά ή γρήγορα η απάτη θα ξεσκεπαστεί και το ψεύτικο κατασκεύασμα του ντουέντε θα το βάλει στα πόδια. Ο ερχομός του ντουέντε προϋποθέτει πάντοτε μία ριζική αλλαγή όλων των μορφών που στηρίζονται σε παλιές βάσεις. Φέρνει μαζί του ένα συνέστημα φρεσκάδας, εντελώς πρωτόγνωρο, έτσι που όπως μοιάζει με καινούριο τριαντάφυλλο, με θαύμα, γεννώντας στο τέλος ένα σχεδόν θρησκευτικό ενθουσιασμό. Όλες οι τέχνες μπορούν να έχουν ντουέντε. Το πεδίο όμως είναι πιο πλούσιο στη μουσική, στο χορό και στην ποίηση που απαγγέλλεται, γιατί απαιτούν για ερμηνευτή ένα σώμα ζωντανό. Είναι μορφές που γεννιούνται και πεθαίνουν ακατάπαυστα και καθορίζονται από ένα ακριβές παρόν. Πριν από μερικά χρόνια, σε ένα διαγωνισμό χορού, μια γριά 80 χρονών νίκησε πανέμορφες γυναίκες και κορίτσια με μέσες σαν νερό, υψώνοντας απλώς τα χέρια, ρίχνοντας πίσω το κεφάλι και χτυπώντας τα πόδια στα σανίδια. Ανάμεσα σε μούσες και αγγέλους, ανάμεσα σε καλονές κορμιού και καλονές χαμόγελου, το ετοιμοθάνατο ντουέντε, σέρνοντας τα φτερά του τα φτιαγμένα από σκουριασμένα μαχαίρια, δεν γινόταν παρά να νικήσει. Και νίκησε. Κυρίες και κύριοι, έστησα τρεις αψίδες και με χέρι αδέξιο τοποθέτησα πάνω τη μούσα, τον άγγελο και τον ντουέντε. Η μούσα μένει ακίνητη. Μπορεί να κρατήσει τον πολύπτυχο χιτώνα της, την αγελαδίσια ματιά που ατενίζει την Πομπεία ή την πλατιά μύτη με τα τέσσερα πρόσωπα που της έδωσε ο φίλος της ο Πικάσο. Ο άγγελος μπορεί να ανεμίσει στα μαλλιά που ζωγράφισε ο Αντωνέλο Ντε Μεσίνα ή να φτερουγήσει στις πτυχές του Λίπη και στο βιολί του Μασολίνο και του Ρουσό. Μα τον ντουέντε. Πού είναι το ντουέντε? Μέσα από την άδεια αψίδα υψώνεται ένας άνεμος του νου που πνέει ακατάπαυστα πάνω από τα κεφάλια των νεκρών σε μια ατελείωτη αναζήτηση για καινούργια τοπία και ανυποψία στους τόνους. Ένας άνεμος που μυρίζει σάλιο παιδιού, φρεσκοκομμένο χορτάρι και πέπλο μέδουσας αγγέλλοντας το αιώνιο βάπτισμα των νιογέννητων πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.

0: Ο Δημήτρης Βουτσάς τραγούδησε, ο Χρήστος Θεοδόρου έπαιξε πιάνο και ενορχίστρωσε, ο Στράτος Γκρίντζαλης μαντολίνο και μπουζούκι, ο Σταμάτης Μουζακίτης κιθάρες, κάναν και τις δεύτερες φωνές. Ήταν ο ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1945 και το 1948 έγινε παράσταση από το Θέατρο Τέχνης με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε μόλις 9 χρόνια μετά τη δολοφονία του ποιητή στο Βιθνάρ της Ισπανίας. Και να πάμε στο χρόνο μπροστά και στον άλλο μεγάλο του ελληνικού πενταγράμμου, στο Μίκη Θοδωράκη, Πολυξένη Καράκογλου. Καλώς την ξανά. Ρομανθέρο Χιτάνο, λοιπόν, ένα έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, το οποίο γράφτηκε το 1928. Ο Οδυσσέας Ελίτης αποφάσισε να το αποδώσει στα ελληνικά το 1967. Και, Πολυξένη.
1: Και παρότι ήταν να τραγουδηθεί η πρώτη δηλαδή ερμηνεία να γίνει από την Αρλέτα, λόγω της δικτατορίας ηχογραφήθηκε το 1975 από τη Μαρία Φαραντούρη. Και...
0: για πρώτη φορά.
1: Το 78 από την Αρλέτα.
0: Να πω εδώ έτσι για την ιστορία ότι το 1971 και μάλιστα στις 30 Οκτωβρίου του 1971, μετά από παρότρινση του Γιώργου Παπαστεφάνου, η Αρλέτα μπαίνει μυστικά και νύχτα σε ένα στούντιο και ηχογραφεί απλώς ως καταγραφή αυτά τα τραγούδια με τον Θοδωρή Χρυσανθόπουλο στον ήχο. Υπάρχει αυτή η καταγραφή κάπου και αμέσως μετά τη δικτατορία το 1978 αποφασίζουν να κάνουν την κανονική ηχογράφηση. Ο δίσκος βγαίνει με εξώφυλλο που έχει φιλοτεχνήσει η Αρλέτα και νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες εκδοχές του Ρομανθέρο Χιτάνο. Σε δυσκόλεψε?
1: Αν πω πάρα πολύ θα είναι πολύ λίγο. Με δυσκόλεψε γιατί οι δύο εκδοχές του είναι τελείως διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ έπρεπε να βρω τον δικό μου κόσμο μέσα σε συγκεκριμένη συλλογή.
0: Υπάρχει και μία ενδιάμεση εκδοχή, ξέρεις, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Η πρώτη ηχογράφηση που έγινε στο Παρίσι με τη Μαρία Φαραντούρη έγινε μόνο με κιθάρα, με τον Τζον Βίλιαμ στην κιθάρα, που είναι κάτι ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή, κρατάει την κιθάρα από την εκδοχή της Αρλέτας, αλλά βεβαίως η φωνή της Μαρίας Φαραντούρη έχει μία τελείως άλλη χρειά.
1: Ναι.
0: Οπότε, λοιπόν, στη δικιά σου εκδοχή τώρα.
1: Πάμε.

0: Ρομανθέρο Χιτάνο από την Πολυξένη Καράκογλου. Ευχαριστούμε πολύ, Πολυξένη. Να πω για άλλη μια φορά ότι είναι στο πιάνο και στις ενορχιστρώσεις ο Χρήστος Θεοδόρου. Είναι ο Στράτος Γκρίντζαλη στο μαντολίνο και στο μπουζούκι. Είναι ο Σταμάτης Μουζακίτης στην κιθάρες. Είναι η επιμέλεια της παράστασης του Παρασκευά Καρασούλου. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με αφορμή τη συμπλήρωση των 120 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Κάνουμε μια βόλτα, ένα ταξίδι στο μελοποιημένο του έργο. Και για τη συνέχεια πάμε στα σονέτα του σκοτεινού έρωτα, Βασίλης Κούρτης. Βασίλη, αυτό το έργο είναι από τα πιο πρόσφατα που έχουν
1: είναι
0: μελοποιηθεί.
1: Είναι ένας κύκλος ποιημάτων που δημοσιεύτηκαν το 1981, δηλαδή 45 χρόνια μετά το θάνατό του. Και το 2004 κυκλοφορούν από τη Μικρή Άρκτο σε απόδοση Σωτήρη Τριβιζά και μελοποίηση του Δημήτρη Μαραμή. Και σε πρώτη εκτέλεση του Μηνυθοχάρη.
0: Ο Πάμπλο Νερούδα είχε πει ότι είναι ποίηματα απίστευτης ωραιότητας στα σονέτα του σκοτεινού έρωτα και είναι από τις τελευταίες δουλειές του ποιητή. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

Στις 18 του Ιούλη του 1936 η Ισπανία ξύπνησε αλαφιασμένη. Οι πρώτες κανονιές της στρατιωτικής στάσης ακούστηκαν στο Μαρόκο. Ο αντίλαλος των πυροβολισμών όμως απλώθηκε τρομακτικός σε όλη την Ισπανία. Από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι, από δρόμο σε δρόμο σήμαινε ο συναγερμός. Οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Μαρόκο ξεσηκώθηκαν ενάντια στη δημοκρατία. Οι συγκεχημένες αλλά τρομερές πληροφορίες που έφταναν από διάφορες πηγές στο λαό έκαναν δεκάδες χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους για να δείξουν ότι ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν την κυβέρνηση, να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Οι γραμμές αυτές, παρμένες από τα απομνημονεύματα της θρυλικής πασιονάρια, περιγράφουν τις πρώτες στιγμές του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος δεν είχε σύντομη χρονική διάρκεια. Από το καλοκαίρι του 36 ως την άνοιξη του 39 δόθηκε ένας τιτάνιος αγώνας με διεθνείς προεκτάσεις και επιπτώσεις, όπου πρωταγωνίστησαν από τη μία το ευρύ μέτωπο της δημοκρατίας και από την άλλη οι εχθροί της, υποστηριζόμενοι από τα ευρωπαϊκά φασιστικά καθεστώτα. Ας θυμηθούμε μαζί. Η δεκαετία του 30 στο ξεκίνημά της έφερε σημαντικές αλλαγές στη ζωή του ισπανικού λαού. Σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο διαμορφώθηκαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα, το δημοκρατικό και το αντιδραστικό, η σύγκρουση των οποίων οδήγησε σε μια σημαντική πολιτική ήττα του δεύτερου, δηλαδή στη φυγή του βασιλιά Αλφόνσου στις 14 Απριλίου του 1931 και στην ανακήρυξη της δημοκρατίας. Όμως, παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, την ανακήρυξη δηλαδή της δημοκρατίας, η αστικοδημοκρατική αυτή αλλαγή δεν προχώρησε σε περισσότερο βάθος. Το αγροτικό ζήτημα, το πρόβλημα των εθνοτήτων, αλλά και κορυφαία κοινωνικά ζητήματα, όπως το θέμα της θεσμοθέτησης του οκταώρου, της κοινωνικής ασφάλισης, παρέμειναν άλυτα. Η κατάσταση αυτή όξινε ακόμη περισσότερο την πολιτική αναταραχή. Προς στιγμήν, το 1933 η αντίδραση φάνηκε να νικάει. Η οικονομική ολιγαρχία, η εκκλησία και η στρατιωτική γραφειοκρατία κατάφεραν να δημιουργήσουν ενιαία οργάνωση και να κερδίσουν τις εκλογές, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η φιλοφασιστική κυβέρνηση του Λερούς. Λίγους μήνες μετά το θρίαμβο των εκλογών, το λαϊκό μέτωπο και ο εργαζόμενος λαός της Ισπανίας θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με ολόκληρη την ισπανική και παγκόσμια αντίδραση, με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, στην ηγεσία του οποίου βρίσκονταν η καμαρίλα των Αφρικανών στρατηγών. Ευθύς μόλις ξέσπασε ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, πήρε διεθνείς διαστάσεις. Χωρίς την ενεργό υποστήριξη της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας, το κίνημα αυτό δεν θα είχε την παραμικρή ελπίδα να νικήσει. Η βοήθεια σε έμψυχο υλικό και οικονομικά μέσα που πρόσφεραν η Γερμανία και η Ιταλία στους Ισπανούς φασίστες κινηματίες υπήρξε τεράστια και καθοριστική, αν σκεφτεί κανείς πως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τήρησαν την υποκριτική αρχή της μη επέμβασης. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και οι δύο αυτές χώρες δώσανε στο στρατό του Φράνκο 1.650 αεροπλάνα, 1.150 τάγκς και τεθωρακισμένα, 2.630 κανόνια, 8.800 βαριά και ελαφριά πυροβόλα, πάνω από μισό εκατομμύριο ντουφέκια, τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Επίσης, στο πλευρό των κινηματιών μάχονταν 150.000 Ιταλοί και 50.000 Γερμανοί στρατιώτες, αξιωματικοί και τεχνικοί σύμβουλοι. Τέλος, σημαντική ήταν η έμεση βοήθεια από τα καθεστώτα του Χίτλερ και του Μουσολίνη, αφού οι ναυτικές τους δυνάμεις περιπολούσαν στους θαλάσσιους χώρους και είχαν ουσιαστικά αποκλείσει τις ισπανικές ακτές, για να μην μπορεί η δημοκρατική Ισπανία να παίρνει βοήθεια από το εξωτερικό. Ο Ισπανικός εμφύλιος έληξε την άνοιξη του 39 με ήττα του δημοκρατικού στρατοπέδου. Από εκεί και μετά πέρασε στην ιστορία σαν το μεγαλύτερο γεγονός πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πολλοί ισχυρίζονται πως υπήρξε ο προθάλαμος, η γενική δοκιμή του Παγκοσμίου Πολέμου και πιθανόν να έχουν δίκιο. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων
δεν είναι μέχρι σήμερα εξακριβωμένος. Οι νεκροί υπολογίζονται από 500.000 ως 1 εκατομμύριο. Ένα από τα πιο γνωστά θύματα του πολέμου αυτού, ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Τι ταυρομάχος στην αρένα, τι βράχος πάνω στα βουνά. Τι απαλός με τα άγρια στάχια, τι δυνατός με τα σπιρούνια. Τι τρυφερός με τη δροσιά, τι λαμπερός στα πανηγύρια.

και το τραγουδιστό του αίμα κυλάει σε βάλτους και λιβάδια. Γλιστράει στο σύγκριο τον κεράτον άψυχο, στέκει στην ομίχλη. Σε βουβαλιών σκοντάφτη πόδια, σε μια πλατιά, μια λυπημένη, μια σκοτεινή γλώσσα, ώσπου τέλμα να γίνει από αγωνία πλάι στο Γουαλδακιβίρ των άστρων. Της Ισπανίας ο άσπρε τύχε και εσύ του πόνου ο μαύρε ταύρε, αίμα του Ιγνάθιο παγωμένο, αηδώνει στην καρδιά του μέσα, όχι, δεν θέλω να το βλέπω.

Η πόλη της Γρανάδα, στην οποία γύρισε ο Λόρκα το πρωινό της 14ης Ιουλίου 1936, ήταν από τις εκλογές του Φεβρουαρίου θέατρο διαρκών ταραχών, προκλήσεων και απεργιών. Οι φίλοι του ποιητή προσπάθησαν επανειλημμένα να αποτρέψουν αυτό το ταξίδι επιστροφής του στα πάτρια εδάφη. Αλλά ο ίδιος ο ποιητής, την τελευταία στιγμή, μετά από πολλές ταλαντεύσεις, αποφάσισε να ακολουθήσει τη μοίρα του. Είχε εκτιμήσει λάθος τη δυναμική των πραγμάτων? Ήθελε να είναι κοντά στον σύντροφό του, τον Ραφαέλ Ροδρίγεθ Ραπούν? Είχε αγωνία για την οικογένειά του? Η άφηξή του ανακοινώθηκε αμέσως στον τοπικό τύπο ως σημαντικό γεγονός. 18 Ιουλίου, η μέρα του Αγίου Φρυδερίκου, η Γκαρθία Λόρκα, παρότι συνήθιζαν όλα τα χρόνια να εορτάζουν πανηγυρικά πατέρα και γιο, με μεγάλα γλέντια στο κτήμα τους, παραμένουν σιωπηλοί μπροστά στην είδηση του πραξικοπήματος στο Ισπανικό Μαρόκο. 23 Ιουλίου. Ολόκληρη η Γρανάδα βρίσκεται στα χέρια των φασιστών, που επιβάλλουν ένα καθεστώς τρομοκρατία στην πόλη, που τους επόμενους μήνες θα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων αθώων αντρών και γυναικών. Οι εκτελέσεις αριστερών κρατουμένων στον τοίχο του νεκροταφείου πίσω από την Αλάμπρα είναι καθημερινές. 6 Αυγούστου. Η Γκαρθία Λόρκα δέχονται το πρώτο φασιστικό χτύπημα. Ένα απόσπασμα φαλαγγιτών φτάνει και κάνει έρευνα στο σπίτι τους, αναζητώντας ένα ραδιοφωνικό πομπό που δήθεν έκρυβε ο Φεδερίκο για να διατηρεί επαφή με τους Ρώσους. 9 Αυγούστου. Τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή, καθώς φασίστες εισβάλλουν στο χτήμα αναζητώντας τους αδερφούς του επιστάτη του κτήματος. Μπροστά στα μάτια του ποιητή, ο επιστάτης μαστιγώνεται δεμένος σε ένα δέντρο. Και όταν ο Φεδερίκο παρεμβαίνει, οι εισβολείς τον αναγνωρίζουν και του απαντούν Ο επιστάτης μαστιγώνεται δεμένος σε ένα δέντρο. Και όταν ο Φεδερίκο παρεμβαίνει, οι εισβολείς τον αναγνωρίζουν.

που μέλη της είχαν σχέσεις και ασυλία από τους φαλαγκίτες στην πόλη. Ο ποιητής ζει σε ηρεμία μία εβδομάδα στο σπίτι των Ρωσάλες έως τις 16 Αυγούστου, ημερομηνία της εκτέλεσης του κουνιάδου του, όπου και συνειδητοποιεί πως η δυναμική των πραγμάτων είναι πια ανεξέλεγκτη. Εφόσον οι στασιαστές εκτέλεσαν έναν αθώο όπως ο Μοντεσίνο, απλώς και μόνο επειδή κατήχε μια πολιτική θέση, πώς μπορούσε ένας κόκκινος ποιητής να ελπίζει πως θα γλίτωνε? Είχε κάνει πολυάριθμες αντιφασιστικές δηλώσεις στον τύπο. Είχε επικρίνει τη μεσαία τάξη της Γρανάδας στην εφημερίδα El Sol τον Ιούνιο. Ο καθολικός τύπος είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη Γέρμα, θεωρώντας το έργο ανήθικο και εναντίον των παραδοσιακών αξιών. Ήταν ομοφιλόφιλος και πολλοί άνθρωποι στη Γρανάδα τον απεχθάνονταν για αυτό. Τέλος, και το σημαντικότερο μάλλον απ' όλα, ήταν διάσημος. Και άρα η ζήλια, αυτή η ισπανική αρρώστια, όπως την αποκαλούσε ο Ουναμούνο, που συγκέντρωνε μοιραία στο πρόσωπό του, μεγάλη. Την προηγούμενη μέρα άλλωστε είχε ήδη εμφανιστεί στο χτήμα μια ομάδα φαλαγκιτών με ένταλμα σύλληψής του. Είχαν φτάσει στο σημείο μάλιστα, ερευνώντας το σπίτι για να βρουν τον Φεδερίκο, να διαλύσουν το παιδικό πιάνο, ψάχνοντας για ενοχοποιητικά έγγραφα και ίσως για τον φανταστικό ραδιοφωνικό πομπό. Αυτή τη φορά το ένστικτό του δεν λάθεψε. Το απόγευμα της 16ης Αυγούστου ο Φεδερίκος συνελήφθη. Επρόκειτο για επιχείρηση ευρείας κλίμακας που έγινε με την έγκριση της πολιτικής διοίκησης. Ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο αποκλείστηκε και περικυκλώθηκε από την αστυνομία και το στρατό, ενώ ένοπλοι τοποθετήθηκαν στις στέγες των γύρω σπιτιών για να μην μπορέσει ο ποιητής να διαφύγει. Στις διαμαρτυρίες της οικογένειας Ρωσάλες για τη σύλληψη του ποιητή, η απάντηση του επικεφαλής ήταν αποστομωτική. Ο Λόρκα ήταν Ρώσος κατάσκοπος και κυρίως είχε κάνει μεγαλύτερο κακό στην Ισπανία με τα γραπτά του από ό,τι άλλοι με τα όπλα τους. Ο ποιητής μεταφέρθηκε στο κυβερνείο. Από εκεί έφυγε αλυσοδεμένος μαζί με ένα λωθή, με ένα δάσκαλο. Στους πρόποδες της Sierra de Alfácar, βορειοανατολικά της Γρανάδα, υπάρχουν δύο χωριά. Το Alfácar, που έχει δώσει και το όνομα στο βουνό, και το Βιθνάρ. Το Βιθνάρ το θυμούνται ακόμα ως τόπο εκτελέσεων, σαν έναν γολγοθά για τις εκατοντάδες άντρες και γυναίκες που εξόντωσαν εκεί οι στασιαστές. Τις ημέρες της Δημοκρατίας, έξω από το Βιθνάρ, υπήρχε ένα μεγάλο κτίριο, η Βίλα Κόντσα, που λειτουργούσε ως θερινή κατοικία για μαθητές από τη Γρανάδα και ήταν γνωστό στους ντόπιους ως Λα Κολόνια, η Απικία. Όταν στα τέλη Ιουλίου 1936 το Βιθνάρ έγινε στρατιωτικό φυλάκιο, οι φαλαγκίτες μετέτρεψαν την Απικία σε πρόχειρο κρατητήριο και εδώ έρχονταν κάθε νύχτα τα αυτοκίνητα με τις ομάδες καταδικασμένων ανδρών και γυναικών. Ένα κτίριο που είχε συνδυαστεί με διακοπές και χαρά έγινε ξαφνικά οίκος του θανάτου. 14 μασόνοι και άλλοι ανεπιθύμητοι μεταφέρθηκαν εδώ για να σκάβουν τους ανώνυμους στάφους των θυμάτων. Πολλοί από αυτούς τους άντρες εκτελέστηκαν αργότερα. Όσο για τους δολοφόνους, οι περισσότεροι ήταν εθελοντές της μαύρης δημιουργίας, άνθρωποι χωρίς ενδιασμούς. Ο Λόρκα πέρασε τις τελευταίες ώρες στην Απικία. Ο ποιητής, όταν έμαθε πως θα τον εκτελούσαν, θέλησε να εξομολογηθεί. Αλλά ο ιερέας είχε φύγει. Προσευχήθηκε και έδειχνε ήρεμος. Μαζί με τον Φεδερίκο και τον δάσκαλο βρίσκονταν και άλλοι δύο ερασιτέχνες σταυρομάχοι, αναρχικοί. Η νύχτα της 18ης Αυγούστου προς το ξημέρωμα της επομένης ήταν ασέλινη. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ως ποιητής της Ελλήνης, δεν είχε ούτε αυτή την παρηγοριά. Το φορτηγό που μετέφερε τον ποιητή, το δάσκαλο και τους δύο αναρχικούς σταμάτησε κοντά στην περίφημη πηγή γνωστή ως Fuente Grande, μεγάλη πηγή, την οποία οι Άραβες τον 10ο αιώνα είχαν ονομάσει πηγή των δακρύων, γοητευμένη από τις φυσαλίδες που ανεβαίναν στην επιφάνεια της λίμνης. Τι πιο δίκαιο από το γεγονός ότι

Φουέντε Γκράντε που τραγούδησαν οι Ισλαμιστές ποιητές της Γρανάδα εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να αναβλύζει καθάρια νερά κοντά στον τόπο που αναπαύεται ο μεγαλύτερος ποιητής που γεννήθηκε ποτέ σε αυτή την περιοχή της Ισπανίας, γιατί εδώ ήταν, λίγο πριν από την πηγή που οι δολοφόνοι πυροβόλησαν τα θύματά τους. Τα πτώματά τους τα άφησαν στις ελιές, στη δεξιά μεριά του δρόμου που έρχεται από το Βιθνάρ. Τους έθαψαν σε ένα στενό χαντάκι, τον ένα πάνω στον άλλο, σε μια ελιά. Είναι σίγουρο πως μεταξύ των δολοφόνων του ποιητή ήταν και ο Χουάν Λουίς Τρεσκάστρο, αφού το επόμενο πρωί καφιόταν στη Γρανάδα πως είχε συμμετάσχει στην εκτέλεση του Λόρκα, ρίχνοντάς του για κάθε ενδεχόμενο δύο σφαίρες στον κόλο επειδή ήταν αδελφοί. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ο Λόρκα να βασανίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο πριν το απόσπασμα ολοκληρώσει την αποστολή του. Ο Ραφαέλ Ροδρίγεθ Ραπούν, σύντροφος του ποιητή, έμαθε την είδηση της δολοφονίας του από τον τύπο. Η Μαρία Τερέσα Λεόν, σύζυγος του Ραφαέλ Αλμπέρτη, που τον γνώριζε καλά, όπως και τη σχέση του Ραπούν με τον ποιητή, αφηγείται. Κανείς δεν μπορεί να υπέφερε περισσότερο από τον ήσυχο νέο εξαιτίας του θανάτου του Φεδερίκο. Οι νύχτες, οι μέρες είχαν πια τελειώσει, καλύτερα να πέθαινε. Και ο Ραπούν τράβηξε βόρεια για να πεθάνει. Είμαι πεισμένη πως αφού άδειασε με μανία το όπλο του, τους άφησε να τον σκοτώσουν. Αυτό τον τρόπο επέλεξε για να ξαναβρει το Φεδερίκο του. Ο Θυπράνος Ερίφ βεβαιώνει τα λόγια της. Ο Ραπούν είχε καταταγεί εθελοντικά στο στρατό των Δημοκρατικών όταν βεβαιώθηκε πως οι φασίστες είχαν σκοτώσει τον Φεδερίκο. Πήδηξε μια μέρα έξω από τα χωρακόμματα λέγοντας πως ήθελε να πεθάνει. Λίγες στιγμές αργότερα σωριάστηκε στο έδαφος. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του, πέθανε στις 18 Αυγούστου του 1937, την ίδια μέρα με τον Φεδερίκο, ένα χρόνο μετά, στο στρατιωτικό νοσοκομείο από τις πληγές που προξένησαν θραύσματα στη ράχη και την οσφυγική χώρα. Εκείνο τον Ιούνιο ο Ραπούν είχε κλείσει τα 25 του χρόνια.

Η ουσία της ζωής και η ιστορία της δολοφονίας ενός ποιητή χέρι-χέρι με την ιστορία μιας χώρας είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 5 Ιουνίου του 2018, 120 χρόνια κλείνουν σήμερα από τη γέννηση του ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Παντήλας Καλογεράκης διάβασε τα κείμενα. Είναι ο Χρήστος Θεοδόρου στο πιάνο και τις ενορχιστρώσεις, ο Στράτος Γκρίντζαλη στο μαντολίνο και στο μπουζούκι, ο Σταμάτης Μουζακίτης στις κιθάρες. Η καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης είναι του Παρασκευά Καρασούλου. Τραγουδάνε, τους ακούσατε και θα τους ξανακούσετε, ο Δημήτρης Βουτσάς, η Πολυξένη Καράκογλου και ο Βασίλης Κούρτης. Και έχουμε ήδη περάσει σε έναν κύκλο τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 1974, ποίηματα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την μουσική του Χρήστου Λεοντή. Στον δίσκο τότε τραγουδούσαν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τζανακλείδου.

5 Ιουνίου του 2018 κλείνουν 120 χρόνια σήμερα από τη γέννηση του Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα. Το δεύτερο πρόγραμμα σας κράτησε συντροφιά για 2 ώρες με δικά του μελοποιημένα ποίηματα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Χρήστο Θεοδόρου που ήρθε και ήταν στο πιάνο, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Το Στράτο Γκρίντζαλη που ήταν στο μαντολίνο και στο μπουζούκι. Το Σταμάτη Μουζακίτη που ήταν στις κιθάρες. Το Δημήτρη Βουτσά, την Πολυξένη Καράκογλου, το Βασίλη Κούρτη που τραγούδησαν, τον Παντελή Καλογεράκη για τα κείμενα που μας διάβασε. Η καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος είναι του Παράσκευα Καρασούλου. Να σας πω για όσους το ακούσατε ότι σε λίγες μέρες αυτό το ίδιο πρόγραμμα θα παιχτεί σε ένα πολύ ωραίο ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, στο Παλιό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ψάξτε και βρείτε πότε και πού. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωστή Γιανακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Γιάννη Αναστασόπουλο. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι ένα ανέκδοτο τραγούδι σε ποίηση βεβαίως του Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα που το έχει γράψει ο Χρήστος Θεοδόρου. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ που μας αφήνεις, μας επιτρέπεις να το παίξουμε από το δεύτερο πρόγραμμα. Έλενα Διάκου στο άλλο μικρόφωνο. Από όλους εμάς ένα καλό βραδύ.

ήθελα των χιλιών σου να με, για να σβηστώ μέσα στο χιόνι των δοντιών σου. Ήθελα και στο στήθος να με, σαν το αίμα να κυλήσω. Ήθελα και στα μαλλιά σου χρυσό όνειρο για πάντα, και η καρδιά σου να γινόταν τάφος στον πόνο της δικής μου. Η σάρκα σου να μου ήταν σάρκα, το μέτωπό σου μέτωπό μου. Ήθελα όλη η ψυχή μου να μπει μέσα στο μικρό κορμί σου, και να είμαι εγώ η σκέψη σου όλη, και να είμαι εγώ το άσπρο σου ρούχο, για να σε κάνω να με ερωτευτείς, για να σε κάνω να με ερωτευτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μεις και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι

0: Ça plaisir.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

Παλιά θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.